0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Ο άντρας, Ντένι μου, να το ξέρεις, θα σε κερατώσει. Είναι νόμος.
1: Νόμος Φλωράνς είναι το δίκιο του εργατή.
2: Για χαρά, πάμε να υψώσουμε το κόκκινο πανί όπως κάνουμε κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 9, 5 και 8. Είναι η εκπομπή της Λαϊκής Συσπήρωσης Σύρου Ερμούπολης με κουβέντα και μουσικάρες χωρίς φανφάρες.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7.
1: Υπάρχουν κάποιοι που έβαλαν στόχο να μην σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Υπάρχουν κάποιοι που αποφάσισαν να δράσουν για το ελληνικό γαϊδουράκι που είναι είδος υπό εξαφάνιση. Υπάρχουν κάποιοι που νοιάζονται για το τραυματισμένο μουλάρι που βρέθηκε στη μέση του πουθενά. Από το 2006, ο Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών φροντίζει για τα κακοποιημένα, εγκαταλελειμμένα και άρρωστα υποειδή που κάποιοι θεώρησαν άχρηστα εργαλεία. Μπες στο www.greekhorseprotection.org και μάθε πώς μπορείς να βοηθήσεις αυτά τα υπέροχα πλάσματα ή να υιοθετήσεις ένα από αυτά. Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια

0: Όπα, παιδιά. Αυτό είναι για άλλο τραγούδι.
1: Οκ. Okay. Mm-hmm. Okay.
2: Τι ωραία που περνάμε. Όλα καλά. Ψωμί, παιδεία, ελευθερία. Όλα καλά. Μην αντιστέκεσαι. Αβάντη, μαέστρο.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 8.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη

0: ξέρεις κι έχω πιάσει πάτο. Βοήθαμενας.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική.

φορά νιώθω ένα συνέστημα κάπως πολύπλοκο, το οποίο θέλω να φύγει, αλλά φοβάμαι και εγώ να μακρυνθώ από αυτό. Ή δεν θέλω, άμα θες.

0: το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 9.
1: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική επιχείρηση ίδρευσης αποχέτευσης Σύρου.
2: Σαν το νερό δεν έχει.
3: Πώς είναι να κάθεσαι αραχτή στον καναπέ παρέα με φίλους, να ακούς τις μουσικάρες που αγαπάς και να μιλάς για ό,τι σου έρθει στο μυαλό? Αυτό ακριβώς. Κάθε Τετάρτη, 6 με 8 το απόγευμα, η Άννα Βαμβακάρη στον Αιγαίο Live 95,8.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 10.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: τέλος της, δήλωσε ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν μιλώντας σε δημοσιογράφους. Αναφέρθηκε και σε πιθανή συνάντηση με τον Ουκρανό ομολογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ξεκαθαρίζοντας ότι θα γίνει μόνο αν έχει επιτευχθεί συμφωνία. Την ίδια ώρα, Ουκρανία και Ρωσία αλληλοκατηγορήθηκαν για παραβιάσεις της τριήμερης κατάπαυσης του πυρός. Στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, η διεθνής κοινότητα είναι σε στάση αναμονής για την επίσημη απάντηση του Ιράν όσον αφορά την πρόταση των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου. Απειλές των φρουρών της Επανάστασης και του Ιρανικού στρατού. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπό του, αν ο εχθρός επιτεθεί ξανά στο Ιράν, θα ευνηδιαστεί από νέα όπλα, νέες μεθόδους πολέμου και νέα πεδία σύγκρουσης, σύμφωνα με το πρακτορείο Τασνίμ. Εν τω μεταξύ, πλοίο ξηρού φορτίου δέχθηκε επίθεση ανοιχτά του Κατάρ. Δύο άτομα συνελήφθησαν για δολοφονία στη Θεσσαλονίκη μετά από σχετική καταγγελία και έρευνες των αρχών. Οι δύο συλληφθέντες φέρονται να ομολόγησαν την εγκληματική ενέργεια, υποστηρίζοντας ότι πέταξαν το πτώμα στην περιοχή του Λουδία κοντά στα Μάλγαρα. Ένοπλο επεισόδιο μεταξύ μοτοσυκλετιστών σημειώθηκε στην Κυψέλη μετά από φραστική αντιπαράθεση δύο οδηγών δικύκλων. Ο οδηγός σκούτερ έβγαλε όπλο και πυροβόλησε και τραυμάτισε τον δεύτερο στο πόδι. Για τη μεταναστευτική πολιτική της κυβέρνησης μίλησε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης στο ΕΡΤ News. Ο κύριος Πλεύρης υποστήριξε ότι η κυβέρνηση εφαρμόζει σκλήρη μεταναστευτική πολιτική με απτά αποτελέσματα, συνδέοντας την με τη φύλαξη των συνόρων, τη μείωση των ροών και την αύξηση των επιστροφών. Ο Υπουργός υποστήριξε ότι οι μεταναστευτικές ροές είναι μειωμένες κατά 70%. Σε εξέλιξη έρευνες των ενόπλων δυνάμεων για το θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε νυχτά της Λευκάδας και έφερε βαρέλι με 100 κιλά εκρηκτικά, τα οποία εξουδετερώθηκαν με ελεγχόμενη έκρηξη. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έως τις 4 θα ισχύσουν σήμερα σε βασικούς δρόμους της Αθήνας και του Πειραιά λόγω του Διεθνούς Ποδηλατικού Γύρου Ελλάδας. Οι διακοπές κυκλοφορίες θα είναι σταδιακές ανάλογα με τη διέλευση των αθλητών σε κεντρικές αρτηρίες όπως η λεωφόρη Βασιλής της Αμαλίας, Συγκρού, Βουλιαγμένης και Ποσειδώνος, καθώς και σε δρόμους του Πειραιά και της Λαβρεωτικής.
1: Ο καιρός.
0: Σχεδόν έθριος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς, από 13 έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνα και πάλι, Μάκης Πολάτος, Ντόνα Δρούτσα.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Μπήκαμε και στη δεύτερη ώρα της εκπομπής με άμπα, μάμα μία. Το επιβάλλει και η μέρα.
1: Άμπα.
0: Άμπα.
1: Ντόνα Δρούτσα.
0: Μάκη.
1: Δεν πρέπει να πούμε χρόνια πολλά στις μητέρες.
0: Να ξαναπούμε, σε όλες αυτές τις μαμάδες, τις ηρωίδες της καθημερινότητας που μας φροντίζουν από το πρωί μέχρι το βράδυ. Γιατί δεν είναι μόνο μαμάδες, έχουν και άλλους ρόλους. Και εργαζόμενες, είναι σύζυγος, είναι τα πάντα όλα.
1: Σύντροφος.
0: Σύντροφος, ναι, εντάξει, εγώ το βάλα έτσι το πιο επίσημο.
1: Πυλώνας της κοινωνίας.
0: Και φαντάσου τώρα, έχεις ένα παιδί, τα βρίσκεις σκούρα. Έχεις δύο παιδιά, τα βρίσκεις ακόμα πιο σκούρα. Αν έχεις έξι παιδιά, εκεί τι γίνεται?
1: Εκεί είναι όλα τέλεια. Και θα καλημερίσουμε μία μητέρα, μία υπέροχη μητέρα, έξι παιδιών, η οποία έχει την καλοσύνη και το χρόνο να μας μιλήσει. Χρόνια πολλά, κυρία Αγγελή. Είναι η κυρία Δήμητρα Αγγελή, Γενική Γραμματέα της Συνομοσπονδίας Πολυτέχνων Ελλάδος.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα στους ακροάτες.
0: Καλή σας ημέρα. Χρόνια πολλά.
2: Χρόνια πολλά στις μαμάδες, που ξέρετε, αυτή την ημέρα είναι μια μέρα διαφορετική. Αντί να καμαρώνουν αυτές για τα παιδιά τους, τα παιδιά τους καμαρώνουν για αυτήν. Και οφείλω, κύριε Πολάτο, να πω και κάτι ακόμα. Σας ευχαριστούμε, εσάς τους συντρόφους, τους συζύγους, που μας δίνετε τη χαρά να έχουμε την ιδιότητα της μαμάς. Να μην ξεχνάμε πράγματα, λοιπόν.
1: Πείτε μας, αν έχουν ξυπνήσει τα παιδιά, τι ηλικίες είναι τα παιδιά σας και τι λοιπόν δωράκια έχουν προλάβει, εφόσον έχουν ξυπνήσει, να φέρουν στη μαμά.
2: Η έκπληξη θα γίνει στο μεσημεριανό τραπέζι.
0: Α, ωραία.
2: Που είναι μια μέρα που δεν μαγειρεύω εγώ.
1: Για εξηγήστε
0: το. Ποιος θα μαγειρεύσει δηλαδή σήμερα?
1: Μαγειρεύει ο σύζυγος δηλαδή?
2: Τα παιδιά.
1: Μαγειρεύουν τα παιδιά.
2: Δεν ξέρω τι θα κάνουν, πάντως εγώ είμαι προσκεκλημένη.
0: Α, αυτό το οργάνωσαν δηλαδή τα παιδιά το σημερινό.
2: Λοιπόν, να πω τις ηλικίες των παιδιών μου, για τα οποία είμαι πάρα πολύ περήφανη, γιατί ξέρετε, όλη αυτή η συνοχή της οικογένειας και αυτή η, είπατε κάτι για την αγκαλιά, είναι η αγκαλιά που όλα τα γιατρεύει η μάνα, ξέρετε, το είπατε πιο νωρίς, αγκαλιά θυμίζει η μαμά. Τα παιδιά μου είναι ουσιαστικά μικρά. Με το δεδομένο ότι κανένα δεν έχει περάσει τα 30 του χρόνια. Είναι από 29 χρονών μέχρι 16. Υπάρχει ο αδερφός τους που είναι στη μέση. Όλα με τη δική τους προσπάθεια, αυτό που θέλανε να κάνουν στη ζωή τους και επιλέξανε διαδρομή στις επιστήμες, το καταφέραν. Η μικρή είναι ακόμη σχολείο. Και η μεγάλη μου η κόρη με εξέπληξε όταν σε μια ηλικία 26 περίπου χρόνων μας είπε ότι αν δεν αισθανόμουν ασφάλεια από τη δύναμη της οικογένειας και τη σχέση που έχουμε μεταξύ μας, δεν θα προχώραγα στη ζωή μου. Και έχει έναν μικρούλι περίπου 2,5 χρονών και άλλον έναν 8 μηνών.
0: Άρα είστε και γιαγιά.
1: Να ζήσουν, να είναι γερά. Θέλουμε να μας πείτε το μυστικό, πώς θα καταφέρνατε.
0: Καταρχάς, ήταν δικιά σας επιλογή να κάνετε μία τόσο μεγάλη οικογένεια?
2: Λοιπόν, τα παιδιά μου είναι πέμπτη γενιά δημότες Αθηναίων, τα εγγόνια μου έκτη. Ξέρετε, με τη γιγάντωση της αστιφιλίας, να πω ότι είμαι 60 χρονών, έτσι. Με τη γιγάντωση της αστιφιλίας στην πόλη της Αθήνας.
1: Ούτε για 40 δεν ακούγεται.
0: Ναι, αλήθεια.
2: Είδατε πώς ξανανιώνει η πολλαπλότητα της μαμάς. Λοιπόν, θα πω ότι με είχε εντυπωσιάσει η απλότητα των σχέσεων της μεγάλης οικογένειας και είχα έτσι κάποια πρότυπα, έλεγα θέλω να είμαι φοιτήτρια, να έχω και παιδιά, τέλος πάντων διάφορες συνθήκες ζωής και πώς να το πω τώρα, η πρόοδος τέλος πάντων κάποιων πραγμάτων με έκαναν να αποκτήσω σε μια νορμάλ για τα τότε χρόνια ηλικία τα παιδιά μου, λίγο μετά
1: 30-31 αν κάνω καλά.
2: Ακριβώς, στον υπολογισμό. Ξέρετε, αισθανόμουν ασφάλεια.
1: Όχι μικρούλα πάντως, 30-31, δηλαδή θα μπορούσατε να τα έχετε κάνει και να έχετε ξεκινήσει και πιο μικρή. Δεν ήσασταν και πολύ μικρή, ήσασταν συνειδητοποιημένοι, θέλω να πω με έναν τρόπο.
2: Ναι, και πολύ τυχερή, γιατί αυτό που είχα μάθει να κάνω εγώ και ο σύζυγός μου, ο πατέρας τους, ήταν και πολύ εμπορικό, οπότε είχαμε μια κινητήριο δύναμη μιας μεσοαστικής κατάστασης όσον αφορά τα οικονομικά. Οπότε κάθε παιδί εδώ μεταξύ που ερχόταν στην οικογένεια, εγώ αισθανόμουν ασφαλής. Ασφαλής γιατί έδινε περισσότερα προνόμια στα προηγούμενα. Κάτι που δεν υπάρχει σήμερα. Κάτι που είναι πολύ πιο τολμηρή οι νέες πολύτεκνες μαμάδες, μάλλον θα ήθελα να πω. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε αυτή την αναγνώριση που θα θέλαμε, παρότι η κοινωνία μας το ρόλο της μητέρας τον έχει πάρα πολύ ψηλά. Ξέρετε, είτε είναι βιολογική, είτε είναι μητέρα που έχει υιοθετήσει, η μητέρα είναι πάντα μόνο μία. Έχουμε ακόμα δουλίτσα να κάνουμε για να τη βοηθήσουμε, γιατί είναι πάρα πολύ φορτισμένη.
1: Πείτε μας συγκεκριμένα τι πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει. Κοιτάξτε, όσο γίνεται πιο στοχευμένα, πιο συγκεκριμένα. Γιατί
2: ένα πολύ απλό πράγμα.
1: Πολλές φορές μιλάμε για πράγματα που πρέπει να αλλάξουν, αλλά νομίζω μια μητέρα έξι παιδιών.
2: Έχετε θίξει πολλές φορές το θέμα των ψηφιακών ομάδων, εσείς οι δημοσιογράφοι. Εμείς εδώ στην Ελλάδα θεσμοθετήσαμε την απασχόληση εξ αποστάσεως μόνο για 44 μέρες το χρόνο για τον κάθε εργαζόμενο και προϋποθέσεις. Αν λοιπόν σε κάποιες θέσεις εργασίας που μπορούν να γίνουν από το σπιτικό περιβάλλον, από το οικογενειακό περιβάλλον, θα δίνανε πολύ μεγάλη όθηση σε χρόνο και χρήματα, συν του ότι εν μέρη θα μπορούσε να τακτοποιήσει και στεγαστικές ανάγκες. Δηλαδή, ένα σπίτι που είναι κοντά στο αστικό κέντρο, ένα σπίτι που είναι εξοχικό, ένα σπίτι που δεν χρειάζεται να πληρώσει συνοίκιο, θα μπορούσε να στεγάσει την πολυτεκνή οικογένεια, αρκεί να υπάρχουν οι δυνατότητες, στο δημόσιο τουλάχιστον που έχουμε παντού υπηρεσίες συναφής με αυτό που υπηρετεί κάποιος στο δημόσιο, να μπορούν να εξυπηρετηθούν. Εκεί πέρα έχουμε πάρα πολλές αλληλοκαλύψεις και δυσκολίες. Ένα ακόμη θέμα που εμείς θα θέλαμε να ακούσουμε κάποια στιγμή είναι, ξέρετε, έχετε ακούσει για τον πλασματικό χρόνο, εξαγοράσιμα για σύνταξη και. Και εκεί ακόμα υπάρχει ανομοιογένεια στον ιδιωτικό από το δημόσιο τομέα όσον αφορά το πλήθος των ετών που μπορεί κάποιος να εξαγοράσει πλασματικά. Εμείς θα θέλαμε να γίνουμε λίγο πιο γενναίοι και να κάνουμε ό,τι κάνουν οι Ισπανοί και να λέμε ένα παιδί, πάρε ένα χρόνο συντάξιμο, δύο παιδιά και ούτω καθεξής, ως ηθική αναγνώριση σε αυτή τη γυναίκα που δεν δίστασε να δώσει το σώμα της, την ψυχή της για το μελλοντικό πληθυσμό του τόπου. Και να σας πω και κάτι, θέλω να κάνω και μια ιδιαίτερη αναφορά. Ξέρετε, ο τίτλος της μαμάς δεν χάνεται ποτέ. Τον αποκτούμε και ακόμα και αν δεν υπάρχουμε στην επίγειο ζωή, αναφερόμαστε στη μαμά μας. Και όταν ήταν 3 χρονών η μικρή μου η κόρη, είμαι μία από τις γυναίκες που δεν έχει πλέον μαστούς, γιατί νόσησε με καρκίνο μαστού και είχε και θέμα μεταστάσεως στους λεφαδένες. Τέλος πάντων, ένα περιβάλλον περίεργο από τους ανθρώπους που μας επισκεπτόντουσαν μες στην κατήφια. Το μικρό λοιπόν κάποια στιγμή αγανάκτησε και μέσα στην αθωότητά της είπε, η μαμά μου θα είναι πάντα η μαμά μου. Είτε το χέρι μου κρατά, είτε από κάπου ψηλά με κοιτά. Αυτό λοιπόν το λέω για να ξέρουν όλοι ότι η μητέρα, είτε υπάρχει φυσικά δίπλα μας, είτε δεν τη βλέπουμε, πάντα έχει μέρημνα και μια ανοιχτή φτερούγα να μας αγκαλιάζει με τις μνήμες, με τις αναμνήσεις και με τις διερωτήσεις που έχουμε μερικές φορές. Τι θα έκανε η μαμά σε αυτό το θέμα που μας απασχολεί.
1: Κυρία Αγγελή, πόσες οικογένειες στην Ελλάδα έχουν 6 παιδιά όπως εσείς?
2: Να το πάρουμε λίγο αλλιώς. Λοιπόν, οι οικογένειες που έχουν 4 και παραπάνω παιδιά είναι 220 περίπου χιλιάδες οικογένειες στην Ελλάδα. Αυτό σημαίνει με ένα απλό υπολογισμό ένα 10% περίπου του ελληνικού πληθυσμού. Θα πούμε ότι οι περισσότερες έχουν 4 και 5 και είμαστε λίγο λιγότερες αυτές που έχουμε από 6 και πάνω. Επίσης έχουμε και ένα θέμα, τι είναι η λέξη παιδιά, γιατί με ρωτήσανε πόσες έχετε παιδιά, όπως μου είπατε και εσείς. Εμείς λοιπόν, επειδή έχουν προστασία του νόμου διαβίου ζωής γονέων πολυτέκνων, είναι πάντα προστατευόμενα τα παιδιά μας. Εντάξει, δεν θέλω να πω ακρότητες για τα 45, 50, 60 κάποιο παιδί, σαφέστατα έχει αυτονομηθεί, αλλά χρειάζεται να ομονοήσουμε σε κάποια πράγματα όταν βλέπουμε ότι αυτά τα παιδιά μας είναι κάτω από τα 30, όταν δεν μπορούν να έχουν εισοδήματα, γιατί όλοι από κάπου ξεκινάνε, που να ξεπερνούν το όριο της φτώχειας ή έστω αυτά τα 20.000 ευρώ για να μπορούν να ξεκινήσουν τη ζωή μόνα τους, και θέλουμε λίγο περισσότερη ανακούφιση στις υποχρεώσεις που έχουμε, να μπορέσουμε να τους δώσουμε εφόδια ζωής, γιατί η καλύτερη πρίκα τους είναι οι δεξιότητες και η εκπαίδευση, και να μην έχουμε αυτό το άγχος για το πώς θα τους τα προσφέρουμε.
1: Στα παιδιά σας ζητάτε να κάνουν, προτείνετε να κάνουν και εκείνα πολλά παιδιά? Μας είπατε ότι ήδη έχετε δύο εγγονάκια.
2: Κοιτάξτε, νομίζω ότι ο τρόπος και το προσωπικό παράδειγμα τα οδηγούν να το έχουν στο μυαλό τους ως επιλογή. Μέχρι στιγμής βρισκόμαστε εκεί που βρισκόμαστε. Υπάρχει μια σταθερότητα σχέσεων στα μικρότερα. Η Πέμπτη είναι ακόμη προπτυχιακή.
0: Πάντως, έχουν... κυρία Αγγελή, προφανώς όλα δεν είναι ρόδινα στην καθημερινότητά μας.
2: Κι όμως με ένα μαγικό ραβδάκι.
0: Εγώ ήθελα να μου πείτε αυτό το μαγικό ραβδάκι που έχετε βρει και έχετε φέρει αυτή την ισορροπία, την αρμονία στην οικογένειά σας. Γιατί ξέρετε, υπάρχουν και πολλά ζευγάρια που μπορεί να μας ακούν και να έχουν τους προβληματισμούς στο να κάνουν ένα παιδί, όχι μόνο όσον αφορά τα οικονομικά και πώς θα τα φέρω πέρα, ή ακόμα και οι οικογένειες που μπορεί να μας ακούν αυτή τη στιγμή και να έχουν παιδιά και βλέπουν. Έχουμε και τους καθημερινούς τσακωμούς και με τα τάμπλετ, τα κινητά και όλο αυτό που αντιμετωπίζουμε όλοι. Εσείς πώς τα έχετε καταφέρει?
2: Πάμε σαν άλλοτε. Επιστροφή στις ρίζες. Με μια απλότητα και περισσότερη ενδυνάμωση των σχέσεων, χωρίς όλα αυτά τα οποία είναι ένας μιμητισμός στήρος. Πιστεύω ότι όσο περισσότερο έχουμε, και αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα για τους γονείς σήμερα, γιατί είναι τόσο πολύ δύσκολη η καθημερινότητα και τόσο πολύ δύσκολοι αλγόριθμοι που πρέπει να λύσουν και σταυρόληξα για να φέρουν βόλτα τα οικονομικά τους, που δεν έχουν πλέον ποιοτικό χρόνο για την ανατροφή των παιδιών τους. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα. Και να πω μάλιστα ότι μια πολύ νέα πολύτεκνη μαμά, είναι εκπαιδευτικός, είπε ότι κάναμε το πρώτο, δανειστήκαμε για τη γέννα, άντε το δεύτερο. Μετά όταν άρχισε αυτό το επίδομα γέννας, τουλάχιστον αισθανόμασταν ότι μπορούμε να τα φέρουμε στη ζωή με όλη την επικουρικότητα της ιατρικής επίβλεψης, χωρίς να έχουμε άγχος οικονομικό. Και θα σας πω κάτι πολύ σπουδαίο. Όταν αυξήθηκε το επίδομα γέννας κλιμακωτά από το 2.400, 2.700, 3.000 για το τρίτο παιδί, 3.500 για το τέταρτο και άνω παιδί, εμείς παρατηρήσαμε, γιατί αποδίδουμε την πολυτεχνική ιδιότητα στη συνομοσπονδία, στις οικογένειες που έχουν τις προϋποθέσεις, έναν τετραπλασιασμό. Βέβαια, ένα τέλμα στις οικογένειες που κάνουν πέμπτο, έκτο, αλλά τετραπλασιάστηκαν του τετάρτου παιδιού. Και αυτό συμβαίνει και φέτος, παρότι αναφέρθηκε 86 πόλεις δεν έχουν γεννήσεις. Ναι, αυτό δεν είναι απορίας άξιο. Πάντα συνέβαινε, γιατί δεν έχουν ληξιαρχία στις πόλεις αυτές και πάνε στα μεγαλύτερα αστικά κέντρα. Αλλά αν δείτε.
1: Α, ενδιαφέρον αυτό.
2: Αν δείτε λοιπόν από τα στατιστικά του Υπουργείου Εσωτερικών, που από τότε που έγινε το ενιαίο ληξιαρχείο, στα μισά του 13, αφήνω το 13 έξω, από το 14 όμως μέχρι το 26 προοδεύει, θεωρώ ότι είναι πολύ μεγάλο το στατιστικό δείγμα. Και δούμε λίγο τις γεννήσεις και παρατηρήσουμε. Θα δείτε ότι είχαμε μια απότομη κάμψη λίγο πριν μπούμε στην πανδημία, 9.000 γεννήσεων προς τα κάτω. Μετά λίγο σαν να μην υπήρξε πολύ μεγάλο προς τα κάτω, και μετά σταθεροποιηθήκαμε κάθε χρόνο -3, -3, -3 χιλιάδες. Εάν μπείτε μέσα και κάνετε αναγωγή με 31 τρίτου, θα σας πω εγώ τώρα, άντε να φτάσουμε 34.
1: Πού να μπούμε για να τα δούμε τα στοιχεία?
2: Υπουργείο Εσωτερικών, στατιστικά του Υπουργείου Εσωτερικών, αναζητήστε το ενιαίο αρχείο ληξιαρχικών πράξεων. Έχει για όλη την επικράτεια τις γεννήσεις, αλλά από τα κατατόπους ληξιαρχία προφανώς, που αφορούν γεννήσεις, θανάτους και μάλιστα, ξέρετε, είναι και ένα θέμα τα διαζύγια που συζητάμε. Εμείς βλέπουμε ότι η έγγαμη κατάσταση, όπως την αφουγκράζεται ο καθένας, είτε είναι με τη νομική μέθοδο του συμφώνου συμβίωσης, είτε είναι με τον πολιτικό, είτε με το θρησκευτικό γάμο, είναι ένας σταθερός αριθμός χιλιάδων, γύρω στις 55-60.000 κατά έτος. Διαφοροποιείται λίγο, δηλαδή έχει αυξηθεί το σύμφωνο συμβίωσης, που δεν απαιτεί πάρα πολλά κοσμικά έξοδα, καταλαβαίνετε τι εννοώ, έναντι των άλλων μορφών νομιμότητας της σχέσης, του γάμου, της οικογένειας. Αυτό λοιπόν είναι συγκλονιστικό. Δείχνει ότι η ελληνική κοινωνία κρατάει. Και να σας πω κάτι. Ας επικοινωνήσουμε και ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη δυνατότητα που μας δόθηκε σήμερα να επικοινωνήσουμε διαμέσου της γιορτής της μαμάς, τη χαρά της οικογένειας, γιατί επιτέλους πρέπει να ξανακάνουμε την οικογένεια μόδα στην Ελλάδα.
0: Και με αυτό νομίζω μπορούμε να κλείσουμε. Κυρία Αγγελή, να σας ευχαριστήσουμε πολύ, να σας ευχηθούμε χρόνια πολλά, να σας χαίρονται τα παιδάκια σας, να χαίρεστε κι εσείς τα παιδάκια σας και τα εγγονάκια σας.
1: Για πόσους θα είναι το Κυριακάτικο τραπέζι σήμερα, στη γιορτή σας, στη γιορτή της μητέρας?
2: Όταν καθόμαστε στο τραπέζι, είμαστε 13 άτομα απλά. Δηλαδή, τα δύο μωρά, ο χαμπρός μου, ο φίλος της δεύτερης κόρης μου και η φίλη του γιού μου, οπότε όλοι μαζί είμαστε 13 άτομα πάντα.
1: Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά σε όλες τις μητέρες.
2: Και να ξέρετε ότι αυτό το τραπέζι θέλει μαγικό ραβδάκι και όχι πολλά έξοδα. Θέλει τρόπο και όχι κόπο και πολλά χρήματα. Μπορούμε, αν σκεφτούμε τι κάναν οι μαμάδες μας, να τα φέρουμε εις πέρας, χωρίς να λέμε ότι υποστηρίζουμε τα παιδιά, και επειδή είπατε και για παιδική παχυσαρκία, η υγιεινή διατροφή μέσα από το τραπέζι της πολυτεκνής οικογένειας είναι στην κορυφή.
1: Κυρία Δήμητρα Αγγελή, μητέρα 6 παιδιών, πολυτεκνή Γενική Γραμματέα της Νομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος, υπέρ επικοινωνιακή, υπέρ γλυκιά, και την ευχαριστούμε πολύ για τα ωραία μηνύματα και για το πώς ακόμη και τις δυσκολίες που μπορεί, όπως είπε η Ντόνα, να αντιλαμβάνονται κάποιοι στο ένα παιδί που να νομίζουν δεν τα προλαβαίνουν. Δείτε με τι τρόπο.
0: Πιάστε το μαγικό ραβδάκι, όπως μας είπε και η κυρία Αγγελή, και όλα θα φτιάξουν.
1: Θετική διάθεση.

0: τέτοια τραγούδια πρέπει να παίζουμε επικά. Με αυτό έτσι, το επικό ύφος, αυτά μου αρέσουν.
1: Εμένα θα μου άρεσε να παίξουμε κάτι πιο metal τώρα.
0: Ζορμπά.
1: Οι τρύπες.
0: Το γράφει ο Παναγιώτης, παιδί μου, σου λέει παίξανε χθες Ζορμπά η Μετάλλικα.
1: Το ακούσαμε και αυτό.
0: Παίξανε Ζορμπά, όντως.
1: Θα μας πει ο Γιώργος Κοβός που ήταν εκεί και δεν ξέρω αν έχει καταφέρει να κοιμηθεί. Καλημέρα, Γιώργο.
0: Ακούσου.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Γονάτη φωνούλα.
0: Τι γίνεται, Γιώργο.
3: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11:30.
4: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Σύρου.

0: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική.
1: Ο πλήθος και η γειτονιά εκεί.
2: Πες μας όλες τις λεπτομέρειες.
3: Ο γιος μου γύρισε βραχιασμένος.
1: Για πες μας, τι ξεχώρισες εσύ από την συναυλία.
3: Τι ξεχώρισα από τη συναυλία.
1: Ναι.
3: Καταρχάς, θα σου πω ότι ξεχώρισα από τη συναυλία συνολικά.
1: Ναι.
3: Αυτό που ξεχώρισα συνολικά από τη συναυλία ήταν η ένωση όλων των ηλικιών. Υπήρχαν πολλές γενιές που χτυπήθηκαν στους ρυθμούς των Μετάλλικα.
2: Έγινε, πάσα.
3: Κάπως έτσι. Ήτανε παιδιά, μιλήσαμε, μας έδωσαν συγκατάθεση και μιλήσαμε οι γονείς του. Ένα παιδάκι 13 ετών. Και μάλιστα αυτός είχε την πιο ωραία περιγραφή από τη συναυλία. Έδωσε στοιχεία απίστευτα, δηλαδή το πώς βίωσε τη συναυλία το παιδάκι αυτό. Και ίσως ήταν η πιο αληθινή περιγραφή. Πραγματικά έλαμπε την ώρα που μας περιέγραφε το τι έζησε εκεί μέσα. Και μάλιστα μιλάμε για ένα παιδάκι που πάει σε μουσικό σχολείο και μας είπε την ωραία ατάκα ότι έχω κι εγώ μια μπάντα όπως η Μετάλλικα. Κάπως έτσι.
1: Ένας μικρός ροκστάρ.
3: Ναι, ναι.
2: Πόσο διήρκησε η συναυλία?
3: Η συναυλία, πώς την άκουσα μαγή?
2: Πόσο διήρκησε, πόσο κράτησε?
3: Η Μετάλλικα έμειναν πάνω δύο ώρες περίπου.
2: Αγκόρ υπήρχε.
3: Έκλεισαν ακριβώς στις 11 παρα 5, ολοκληρώθηκε η συναυλία. Και αν θες την άποψή μου, ήταν και λίγο τσιγκούριδες αυτό σε αυτό. Δηλαδή το ζητούσε ο κόσμος να ξαναβγούν, αλλά δεν ξαναβγήκαν.
2: Ναι, νομίζω ότι οι πολλοί επαγγελματίες, τα πολλοί επαγγελματικά συγκροτήματα και στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό λένε δύο ώρες, μία ώρα, τέλος. Δεν είναι αυτό που έχουμε μάθει εμείς.
1: Και
3: ξαναβρεθώ από τους τελευταίους μήνες αρκετές φορές σε metal συναυλίες. Ξαναβγαίνουν μετά.
2: Α, ξαναβγαίνουν στο Encore.
3: Κάποιοι ξαναβγαίνουν, ναι. Συνήθως, επειδή το ζητάει ο κόσμος έντονα, ξαναβγαίνουν. Παρ' όλα αυτά, μιλάμε για ανθρώπους που, όπως το είπες, επαγγελματίες. Βέβαια, αυτό τους κάνει αυτόματα και πιο εμπορικούς. Που έχουμε συνηθίσει σε αυτά τα είδη να μην βάζουμε πρωταρχικά το εμπορικό κομμάτι, να στηριζόμαστε σε αυτό που είναι ποιότητα για τον καθένα μας. Αλλά ο επαγγελματισμός αυτό να το κάνει και πιο εμπορικό, δηλαδή το βάζουμε, σκέφτεται πάνω απ' όλα το χρήμα.
2: Πρόλαβες να δεις Έλληνες τραγουδιστές πιθανώς?
1: Πάμε λίγο και στα πιο gossip, τα lifestyle.
2: Αυτά που αρέσουν στην τόνα.
3: Δύο είδα, ήταν ο Γιάννης ο Μαρδής εκεί μαζί με τον Άκη το Δίξιμο. Είχαν έρθει παρέα. Και φυσικά ήταν ενθουσιασμένοι με όλο αυτό. Εντάξει. Ο Δίξιμος δεν θα είπε χαρακτηριστικά, εντάξει, τα παιδιά καλά είναι, τα λένε.
2: Αυτοί οι τεράστιοι πυλώνες μέσα στο γήπεδο, τι ήταν?
3: Ήτανε οθόνες.
2: Μάλιστα.
3: Γιατί όπως είναι ευνόητο, δεν μπορείς να είσαι από όλες τις γωνιές του γήπεδου να έχεις την καλύτερη οπτική. Δηλαδή αν είσαι ψηλά στο γήπεδο, στις εξέδρες του γήπεδου βλέπεις τους Μετάλλικα σαν μπιρμπίγκια, ας πούμε.
1: Ναι.
3: Οπότε υπάρχουν και αντίστοιχες οθόνες που σου δείχνουν σε διάφορα σημεία της κίνης τι συμβαίνει. Είναι οθόνες, ηχεία και φυσικά προβολής. Είχε πολύ ωραία εφέ, πολύ ωραία φωτορυθμικά, πολύ ωραίες εφέ με καπνούς, φωτιά κλπ.
1: Και πολύ ωραίο ήχο.
3: Πολύ ωραίο ήχο.
1: Εδώ μου λέγανε συνάδελφοι που μένουν κοντά στο ΟΑΚΑ, πραγματικά που δεν πήγανε ή δεν βρήκαν εισιτήριο για να πάνε στην συναυλία, το απολαμβάνανε από τον μπαλκόνι τους κανονικότατα.
3: Το απολαμβάνανε, ήταν εξαιρετικό, ήταν πολύ ωραίος ήχος, είναι συγκρότημα που έχει πολύ και μελωδικό στοιχείο, δεν είναι πάντα δηλαδή ότι υπάρχει μόνο το metal στοιχείο στα κομμάτια του, υπάρχει το metal συνοδεία πάντα και μελωδίας.
2: Πες μας σε ποιο κομμάτι αναφέρεσαι. Που είχε, ας πούμε, μία μελωδία.
3: Και εγώ μιλάω γενικά, αλλά όπως εσύ αναφέρεσαι αυτή τη στιγμή στο Nothing Else Matters, έτσι.
2: Ναι.
3: Το Nothing Else Matters, εντάξει, ναι, είναι ένα πολύ ιδιαίτερο στοιχείο. Καταρχάς, το Nothing Else Matters ανήκει σε ένα άλμπουμ που, κατά τη γνώμη μου, αυτό είναι ταπεινή μου γνώμη, δεν είναι κάτι που είναι κοινώς αποδεκτό. Αν δεν γινόταν αυτό το άλμπουμ, η Μετάλλικα μπορεί σήμερα να μην ήταν αυτό που είναι. Και γιατί μέχρι τότε οι Μετάλλικα είχαν καθιερωθεί στη συνείδηση των μεταλλάδων, μόνο σε αυτούς που θέλαν να ακούνε metal μουσική. Με το Black Album, στο οποίο βρίσκεται το Nothing Else Matters, έκανε ένα βήμα παραπέρα και κατάφεραν να κατακτήσουν και τα ραδιόφωνα που παίζουν από όλα τα είδη μουσικής. Ακόμη και εδώ στην Ελλάδα, ακόμη και τα και ραδιόφωνα που παίζουν λαϊκή μουσική, καθαρά λαϊκή μουσική, θα ακούσουν να παίζουν και το Nothing Else Matters. Αυτή ήταν η μία κίνηση. Η άλλη κίνηση που τους βοήθησε στο να καθιερωθούν ήταν η σύμπραξη με τη συμφωνική του Σαν Φρανσίσκο μερικά χρόνια αργότερα, δηλαδή το 98, αν θυμάμαι καλά.
2: Πόσα ξέρεις?
1: Καταλαβαίνω ότι μάλλον είναι από τα αγαπημένα σου συγκροτήματα, Γιώργο.
2: Μα γιατί το λες αυτό?
3: Ναι, ισχύει αυτό. Τώρα, όμως, ποιος κρύβεται πίσω από αυτές τις δύο λεπτομέρειες? Κρύβεται ένας άνθρωπος που πλέον δεν ζει. Ήταν ο Μάικλ Κέιμερ. Ο Μάικλ Κέιμερ, λοιπόν, καταρχάς ήταν ένα από τα ιδρυτικά μέλη του συγκροτήματος New York Rock and Roll Ensemble, που συνεργάστηκαν με τον Μάνο Χατζηδάκη στα τέλη της δεκαετίας 60, και το 1970 κυκλοφόρησαν το δίσκο Reflections. Ήταν στον οποίο είχε γράψει μουσική ο Μάνος Χατζηδάκης. Μάλιστα, συγκεκριμένα σε αυτό το δίσκο ακούμε για πρώτη φορά τον Κεμάλ του Μάνου Χατζηδάκη. Συνεργάστηκαν λοιπόν εκεί, ο Μάικλ Κέιμερ εκεί γνωρίστηκε με τον Μάνο Χατζηδάκη και ανέπτυξαν μια ιδιαίτερα στενή σχέση μεταξύ τους, φιλική σχέση, με τον Κέιμερ να θεωρεί τον Χατζηδάκη ως μέντορά του. Ο Κέιμερ στη συνέχεια είχε μια εξαιρετική πορεία, συνεργάστηκε με πάρα πολλά μέλη της μουσικής, πάρα πολλούς καλλιτέχνες, σπουδαίους καλλιτέχνες, με τον Pink Floyd, με τον David Bowie, δεν θυμάμαι και όπως, τον Brian Adams. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες του Brian Adams έχει γράψει ο Michael Kamen. Συνεργάστηκε όμως και με τους Metallica. Και πώς συνεργάστηκε? Έκανε την ενορχήστρωση σε μια έκδοση του Nothing Else Matters. Έκανε ενορχήστρωση όλων των εχόρδων. Η ιστορία λέει ότι αυτό έγινε το 90 περίπου. Του στείλανε μια ταινία με το τραγούδι, έκανε την ενορχήστρωση και τους την έστειλε πίσω. Μετά από 1-2 χρόνια στα βραβεία Grammy έτυχε να είναι και οι δύο εκεί, πήγε μετά από λίγο στα παρασκήνια και τους βρήκε και τους συστήθηκε. Του είπαν ότι τους άρεσε πάρα πολύ η δουλειά που έκανε. Τέλος πάντων, και μετά επάνω στην κουβέντα, εκείνος τους είπε ότι θα είναι πολύ ωραία ιδέα να κάνετε μια σύμπραξη, μια συμφωνική. Το άφησαν έτσι, πέρασαν τα χρόνια, πέρασαν 7-8 χρόνια από τότε, και κάποια στιγμή του λέει ο μάνατζερ του, ξέρεις, οι Μετάλλικα θέλουν να κάνεις αυτό που τους πρότεινες πρόσφατα. Λέει, πρόσφατα, ποιο? Αυτό που τους έλεγες για τη σύμπραξη. Αυτό, λέει, ήταν πριν μια ζωή, ας πούμε. Τέλος πάντων, τελικά με την πρωτοβουλία του ίδιου του Μάικλ Κέιμερ έγινε η σύμπραξη αυτή, και μάλιστα τότε διευθυντής, εκείνη την περίοδο διευθυντής της συμφωνικής του Σαν Φρανσίσκο ήταν εκείνος.
2: Ωραία τα λες.
3: Αυτή είναι η ιστορία.
1: Μας έχεις συνεπάρει, Γιώργο.
3: Ναι, αλλά μακρηγόρησα, οπότε συγγνώμη.
1: Όχι, καλέ, ίσα-ίσα που μάθαμε και πολλά πράγματα που εμείς με το Μάκη δεν τα γνωρίζαμε.
2: Είπες λίγα για να μην πεις πολλά. Αλλά και καταλάβαμε όλοι, όπως λέει και η Αθηνά, ότι δεν είσαι καθόλου λάτρης
1: στον Μετάλλικα. Πρέπει να διαβάσω και το μήνυμα του κυρίου Αβραμίδη. Λέει, σίγουρα πάντως η συναυλία των Μετάλλικα ξύμνησε πολλές αναμνήσεις, αλλά και έβγαλε στην επιφάνεια πόνους. Εννοεί στη μέση από την ορθοστασία.
2: Πριν τη συναυλία, Μετάλλικα. Μετά τη συναυλία, αναφέρεται σε ένα αντιφλεγμονώδες με δικλοφενάκι που ανήκει στους αναστολείς της κυκλοοξυγενάσης και ανακουφίζει από τα συμπτώματα της φλεγμονής. Δεν θέλω να πω το όνομα, το εμπορικό όνομα του Ρεντ, σε Ρεντ τελειώνει. Γιώργο Κοβέσα, ναι, ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε, Γιώργο. Καλή ξεκούραση. Να ακούσουμε και λίγο Μετάλλικα.
2: Τι να ακούσουμε?
1: Τι έχουμε, The Unforgiven, το ξέρεις?

0: Πάντως δεν είναι μόνο η μέση που σε πιάνει, είναι και ο αφιένας. Ξέρεις με το πώς πας με το ρυθμό. Οπότε καλύτερα αυτό που είπε και ο κύριος Αβραμίδης. Πηγαίνετε για βόλτα, ρε νύπες. Λοιπόν, να διαβάσουμε και τα υπόλοιπα μηνύματά σας.
1: Ειρήνη, Reflections ο τέλειος δίσκος, τέλειος ο Χατζηδάκης, τέλειο και το New York Ensemble, πολύ καλός ο Γιώργος Κοβός, παρόλο που είναι νέος. Καλημέρα και από εμάς, Ειρήνη. Καλημέρα στον κύριο Αβραάμ, τα είπε η Ντόνα. Καλημέρα στην Νικολέτα, διαβάζουμε την παρατήρησή σου και ευχαριστούμε. Καλημέρα στον κύριο Σπύρο από τους Φιλιάτες ή το Φιλιάτη της Δεσπρωτείας. Θα το μεταφέρουμε στο αρμόδιο τεχνικό τμήμα και σε ευχαριστούμε. Καλημέρα στον Άγιο, στον Παναγιώτη, στον Πέτρο, στον Βασίλη και στον Θόδωρο. Καλημέρα σε όλες τις μητέρες και χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά στις μανούλες, είπαμε, όλου του κόσμου. Θα το λέμε σήμερα, είναι η μέρα τους, έχουν τη δημητική τους. Αλλά να πάμε όμως και σε άλλα θέματα τα
1: γιατί
0: οποία ξέρουμε.
1: Μέσα σε όλα τα προβλήματα που έχουν οι μαμάδες και οι μπαμπάδες είναι και αυτό το θέμα που τον τελευταίο καιρό πολύ συζητάμε, δυστυχώς με κακές αφορμές, για τα ηλεκτρικά πατίνια.
0: Γιατί ακούμε όλο και ένα περισσότερα περιστατικά, ατυχήματα. Είχαμε το τελευταίο τον 12χρονο στον Ασπρόπυργο, ο οποίος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο. Και βέβαια είναι και οι ενήλικες, μην λέμε μόνο για τα παιδιά. Όταν βλέπεις, δεν ξέρω αν το άκουσες, με τον έναν 32χρονο, ο οποίος οδηγούσε πατίνι και μεθυσμένος και ανάποδα στη Βασιλεώς Κωνσταντίνου. Και το θέμα είναι ότι πρέπει να μπει μια τάξη και σε αυτό το ζήτημα. Ήδη έχουμε πολλά προβλήματα με το κυκλοφοριακό. Ακούσαμε και τον Υπουργό, τον κύριο Χρυσοχοίδη, τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, να προαναγγέλνει μέτρα.
1: Είπε ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης με απόλυτη σαφήνεια, Ντόνα, ναι, ότι αν, κατά τη γνώμη του, πρέπει να απαγορευτεί η χρήση του ηλεκτρικού πατινιού στα παιδιά κάτω των 18. Κύριε Νταλούκα, τι λέτε εσείς? Είναι ο κύριος Κώστας Νταλούκας, είναι πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας των Παιδιάτρων και θα μας μιλήσει για αυτό το θέμα με τα πατίνια. Τι λέτε εσείς, πρέπει να απαγορευτεί πλήρως, οριζοντίως, καθέτως, οριστικώς η χρήση του ηλεκτρικού πατινιού για ανήλικους?
2: Κοιτάξτε, καλημέρα καταρχήν.
0: Καλή σας μέρα.
2: Χρόνια πολλά στις μάνες, γιατί μου αρέσει περισσότερο η λέξη μάνα από το μανούλα. Μανούλα είναι κάτι πιο προσωπικό, κάτι πιο ιδιαίτερο, αλλά η μάνα είναι μάνα. Χρόνια πολλά λοιπόν στις μάνες και να τις προσέχουμε όσοι τις έχουμε. Ακόμα εγώ δεν την έχω τη μητέρα μου, να τις προσέχουμε. Χρόνια πολλά λοιπόν για σήμερα. Τώρα για τα πατίνια. Καταρχήν είναι σωστή η απόφαση κάτω των 18 να απαγορεύεται στα παιδιά. Δεν είμαστε κατά της κάθετης απαγορεύσης των πατινιών, της πώλησης των πατινιών. Είναι ένα μέσον. Σημασία έχει η χρήση του. Για τους ανηλίκους λοιπόν κάτω των 18, την ευθύνη καταρχήν την έχει ο γονιός. Οπωσδήποτε θα πρέπει τα παιδιά που είναι κάτω των 18 να μην κάνουν σε δρόμους πατίνια, μην χρησιμοποιούν πατίνια σε δρόμους, αλλά σε συγκεκριμένους χώρους, ίσως σε κάποια γήπεδα, για να δώσουμε το
1: χαρακτηρισμό. Δεν είστε υπέρ της πλήρους απαγόρευσης οπουδήποτε? Όχι.
2: Όχι βέβαια, όχι.
1: Απαγόρευση όμως για τους δρόμους, λέτε, κύριε Νταλούκα?
2: Για τα ανήλικα, ναι, στους δρόμους απαγορεύεται, κατά τη δική μας άποψη.
0: Ναι.
2: Θα πρέπει να υπάρξει πλήρης απαγόρευση λοιπόν ανήλικα παιδιά κάτω των 18 να κυκλοφορούν με πατίνια στους δρόμους. Είναι μεταφορικό μέσον το πατίνι όταν βγει στους δρόμους. Για παιχνίδι θα πρέπει να είναι σε συγκεκριμένους χώρους που θα πρέπει οι γονείς να επιλέγουν, γιατί έχουν ευθύνη και οι γονείς.
1: Και να επιβλέπουν.
2: Και να επιβλέπουν βεβαίως. Και ό,τι συμβεί έχουν και την ευθύνη, αν θέλετε, της απολογίας. Έτσι. Ακόμα και της αγοράς την ευθύνη έχουν οι γονείς και πρέπει να έχουν οι γονείς. Και βέβαια δεν θα πρέπει να πειράζουν τα πατίνια, θα πρέπει να έχουν μια ταχύτητα το πολύ με 5 χιλιόμετρα, ξέρω κι εγώ. Όσο μικρότερη η ταχύτητα, τόσο πιο μικρότερος είναι ο κίνδυνος.
0: Κύριε Νταλούκα, μιλάμε για κίνδυνο, λέμε για ατυχήματα. Να πάμε λίγο σε αυτό το κομμάτι. Πώς μπορούμε να χτυπήσουμε, να το πούμε έτσι απλά στους ακροατές που μας ακούν, αν έχουμε ένα ατύχημα με πατίνι, τι μπορούμε να πάθουμε?
2: Αυτό που έπαθαν τα παιδιά τα οποία είχαν το ατύχημα, δηλαδή από απλό πέσιμο με εκδορές και μόλοπες, μέχρι ότου φτάσει να έχει ένα παιδί να πάθει ένα κάταγμα ή και πολύ χειρότερο να έχουμε κρανιοκεφαλικές κακώσεις και θάνατο. Αυτή είναι η διαβάθμιση. Όταν κινούμαστε με ταχύτητες πάνω από κάποιο όριο και μάλιστα σε δρόμους υψηλής κυκλοφορίας, αν θέλετε. Εγώ είμαι στο Βόλο αυτή τη στιγμή. Χθες το βράδυ κόντεψα να τρακάρω με ένα πατίνι που οδηγούσαν δύο παιδιά ήταν απάνω, 10
1: Τι λέτε νύχτα, τώρα.
2: Χωρίς φώτα, λόγω τιμής. Και με λέω αύριο το πρωί θα με γράψουν στις ειδήσεις. Και τα παιδιά στα μάτια μου δίνουν και τα ρέστα κιόλα. Και έτρεχε το πατίνι, γιατί κοίταξε την ταχύτητα του αυτοκινήτου, έτρεχε πάνω από 50 χιλιόμετρα την ώρα.
1: Τι εννοείται ζήτησαν και τα ρέστα τα παιδιά, ανήλικα
2: ήταν. Ναι, ανήλικα παιδιά ήταν και σταμάτησαν και τους είπα, παιδιά, κοιτάξτε, αυτό που σας συμβουλεύω είναι να μην κυκλοφορείτε στον δρόμο με το πατίνι. Και μάλιστα λέω, δύο απάνω σε ένα πατίνι, χωρίς ιδιαίτερη σήμανση, τέτοια ώρα και με τέτοια ταχύτητα. Λοιπόν, το θέμα δεν είναι το τι είπα εγώ και τι έκανα και τι έγινε, αλλά θέλω να δείξω πόσο είναι πιθανόν να συμβεί και σήμερα και αύριο και μεθαύριο.
1: Μπήκατε στον κόπο να καλέσετε την τροχέα?
2: Όχι, γιατί δεν ήμουνα, είχα δυστυχώς μια υποχρέωση, δεν μπορούσα να σταματήσω τα παιδιά και να τους πω περιμένετε να καλέσουμε την τροχέα. Και δεν είναι και αυτός ο σκοπός, δεν μπορεί να λυθεί το ζήτημα έτσι με μια καταγγελία για κάποιο περιστατικό συγκεκριμένο. Εγώ λοιπόν σαν πρόεδρος της Ομοσπονδίας Παιδιάτρων προτείνω το εξής. Για αυτούς οι οποίοι έχουν κλείσει τα 18, άρα είναι ενήλικες, έχουν το δικαίωμα να διαχειρίζονται τη ζωή τους με τρόπο που αυτοί νομίζουν, αλλά όμως τηρώντας τους κανόνες οδικής ασφάλειας και συμπεριφοράς. Άρα θα πρέπει να μπει το μέτρο του να δίνουν εξετάσεις, αν μη τι άλλο, για τα σήματα της τροχέας. Διότι όταν κυκλοφορεί κάτι στον δρόμο με τέτοιες ταχύτητες που πρέπει να απαγορευτούν και θα πρέπει να ελέγχει η τροχέα όσον αφορά τους ενήλικες, με τι ταχύτητα πηγαίνει αυτό το όχημα, αν τηρούνται οι προϋποθέσεις, αν φοράει κράνος, αν έχει πειραχτεί δηλαδή το πατίνι και αναπτύσσει ταχύτητα 50-60 χιλιόμετρα την ώρα που απαγορεύεται.
1: Εξετάσεις λέτε σαν να παίρνεις άδεια οδήγηση, δηλαδή για τους άνω των 18.
2: Δεν είναι ένα όχημα το οποίο κυκλοφορεί σε δρόμους. Υπάρχει οδικός κώδικας, ο οποίος πρέπει να ξέρει τα σήματα της τροχέας, να τα σέβεσαι για να μπορείς να είσαι ασφαλής για τη δική σου τη ζωή καταρχήν και τη ζωή κάποιου άλλου ή κάποιου ο οποίος θα σε χτυπήσει, θα σε σκοτώσει και ο χριστιανός μπορεί και να μην φταίει και να το έχει βάρος στην υπόλοιπη ζωή του. Αυτά είναι πολύ σημαντικά πράγματα. Δεν μπορεί να κυκλοφορεί σήμερα που οι δρόμοι δεν είναι τρία αυτοκίνητα στο δρόμο και κινούνται και με ταχύτητες βέβαια πάνω από 50 χιλιόμετρα την ώρα. Δεν μπορεί να βλέπω ένα πατίνι με δύο ροδίτσες στο δρόμο και στηρίζονται τα παιδιά και κρατούν την ισορροπία με τα δυο τους πόδια πάνω σε αυτό το όχημα να κινείται με ταχύτητα 60-70 χιλιόμετρα την ώρα και χωρίς κράνος. Άρα λοιπόν πρέπει να είναι εκπαιδευμένοι, να δώσουν εξετάσεις και να έχουμε και επίσης να υπάρχει ίσως κάποιος αριθμός ή δεν ξέρω, ας μην πάω σε λεπτομέρειες τέτοιες, αλλά οπωσδήποτε πρέπει να υπάρχει εκπαίδευση των οδηγών. Εκτός και αν έχουν δίπλωμα αυτοκινήτου, όσον αφορά νεαρούς ενήλικες ή και ενήλικες μεγαλύτερους. Και βέβαια ο νόμος εκεί το επιτρέπει, όπως είναι και για το ποδήλατο, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι.
2: Άρα λοιπόν και θα πρέπει να τηρούνται και άλλα τα μέτρα, δηλαδή κανένας χωρίς κράνος. Εάν τυχόν λοιπόν η τροχέα που θα πρέπει να δίνει τους ελέγχους, διότι παρόλο ότι το θέμα τώρα παίζει πόσο καιρό στα ραδιόφωνα και στις τηλεοράσεις και πολύ καλά κάνει κατά τη γνώμη μου, γιατί πρέπει να ευαισθητοποιηθεί και ο γονιός και ο κόσμος και αυτοί οι ενήλικες ή οι νεαροί ενήλικες που καβαλάνε αυτά τα πατίνια. Πρέπει και αυτοί να ευαισθητοποιηθούν και να δουν τον κίνδυνο που διατρέχουν οι ίδιοι καταρχήν.
1: Κύριε Νταλούκα, ακούτε τον κύριο Κώστα Νταλούκα, είναι πρόεδρος της Ομοσπονδίας των Παιδιάτρων. Συζητάμε για το θέμα με τα ηλεκτρικά πατίνια. Έχετε παραδείγματα γονέων που έρχονται και σας λένε: «Γιατρέ, το παιδί θέλει πατίνι, δεν ξέρω τι να κάνω. Τι με συμβουλεύεις?» Επιμένει πάρα πολύ, έχουν οι φίλοι του. Τι να κάνουμε?
2: Όχι. Κανείς δεν ήρθε να μου το πει. Κανείς. Ναι. Δεν ήρθε να το πει. Και είμαι ένα ιατρείο το οποίο έχει μια κινητικότητα. Κανείς, ούτε έχω ακούσει από συναδελφό μου να έχουν ρωτήσει οι γονείς. Έχουν την αίσθηση ότι οι γονείς των παιδιών των μικρότερων το έχουν πάρει αυτό σαν ένα μέσο παιχνιδιού. Είναι εκείνα τα πατίνια που τα σπρώχνουν με το πόδι, ξέρετε, τα μικρότερα παιδιά, τα οποία δεν αναπτύσσουν και καμιά ταχύτητα. Έτσι. Και νομίζουν ότι είναι κάτι παρεμφερές με μικρή ταχύτητα κλπ. Ίσως κάποιοι λόγω δουλειάς δεν μπορώ να πιστέψω ότι αδιαφορούν οι γονείς των ανηλίκων παιδιών για τη ζωή των παιδιών τους. Δεν βάζουν με το μυαλό τους, δεν ελέγχουν καλά τα παιδιά, δεν τα επιβλέπουν τα παιδιά. Λέει το παιδί θα πάρω το πατίνι να βγω έξω να κάνω λίγο εκεί στο πεζοδρόμιο, αλλά δεν ξέρει το παιδί που θα πάει. Ή χειρότερα ακόμα μπορεί και να τον νοικιάσει το πατίνι. Και εκεί πρέπει να μπει ένα φρένο μεγάλο. Όχι μέσω μιας εφαρμογής μόνο, θα πρέπει να ελέγχεται ποιος τον νοικιάσε το πατίνι. Και αν η τροχέα βρει ότι το πατίνι το έχει νοικιάσει ανήλικος, θα πρέπει το πατίνι, δεν ξέρω τώρα αν είναι ιδιωτικό, να κατάσχεται και ο ανήλικος βέβαια να απολογείται ο γονιός του για πλημελή επίβλεψη του παιδιού. Αυτά πρέπει να γίνουν προκειμένου να προφυλάξουμε τη δημόσια υγεία και την υγεία των παιδιών μας. Έχουμε ένα πρόβλημα δημογραφικό, δεν γεννιούνται παιδιά, τώρα να σκοτώνονται και τα παιδιά, δηλαδή όπου πατίνει σήμερα. Δεν το χωράει ο νους μας. Γι' αυτό κάναμε και μια παρέμβαση και στείλαμε μια επιστολή στο Υπουργείο Μεταφορών, στον Υπουργό Μεταφορών, για να ληφθούν μέτρα. Δεν αντέχουμε.
1: Πότε κάνατε αυτή την επιστολή?
2: Πριν την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Σας έχουν απαντήσει?
2: Συγγνώμη.
1: Σας έχουν απαντήσει, γιατρέ?
2: Όχι, όχι, δεν έχει απαντήσει κανείς τίποτε.
1: Ακόμη, ναι, εντάξει. Ναι.
2: Όχι, δεν απάντησε κανείς τίποτε. Δεν μας πειράζει, ας μην μας απαντήσει.
1: Τι λέτε στην επιστολή, τι λέτε στην επιστολή?
2: Λέμε τους άξονες που εμείς πιστεύουμε ότι θα πρέπει να ληφθούν τα μέτρα όσον αφορά και την εκπαίδευση των παιδιών, την ενημέρωση των παιδιών στο σχολείο, γιατί και το σχολείο αφορά και την κοινότητα του σχολείου, που θα πρέπει να δουν μάθημα αγωγής, κυκλοφοριακής αγωγής στα παιδιά, ώστε να ξέρουν και τα παιδιά τους κινδύνους. Βέβαια οι νέοι και κυρίως οι έφηβοι αισθάνονται ότι είναι αθάνατοι, ότι δεν θα πεθάνουν ποτέ. Καλό είναι αυτό, γιατί τους δίνει τη δυνατότητα της κινητικότητας για να μπορέσουν να κάνουν πράγματα στη ζωή τους, αλλά δυστυχώς και τραυματίζονται και σκοτώνονται και οι έφηβοι. Αυτό πρέπει όμως να τους γίνει μια εκπαίδευση, να είναι συνεχής, ίσως να γίνει μάθημα στα σχολεία η κυκλοφοριακή αγωγή. Δεν ξέρω, νομίζω δεν υπάρχει. Και προτείνουμε επίσης αυτά όλα που είπα πριν, να ληφθούν μέτρα, ώστε η πολιτεία αλλά και οι γονείς να έχουν ο καθένας το μερίδιο της ευθύνης. Για την πολιτεία να ενισχυθεί το θεσμικό πλαίσιο το οποίο υπάρχει, υπήρξε πριν νομίζω κάποιο διάστημα, έχει επικυρωποιηθεί, αλλά θα πρέπει να ενισχυθεί, γιατί βλέπετε και το αποτέλεσμα. Ενώ προβλέπονται από το νόμο να φοράνε κράνος, να μην φοράνε ακουστικά στα αυτιά, να μην οδηγούν χωρίς φώτα τη νύχτα. Εγώ θα έλεγα οι νεαροί έφηβοι και ενήλικες να μην οδηγούν τη νύχτα.
1: Μάλιστα.
2: Μπορεί και να μην τους δει το αυτοκίνητο, γιατί ξέρετε δεν φαίνονται κιόλα, είναι μικρά. Έτσι, χθες το βράδυ έτσι περίπου θα γινόταν το ατύχημα. Κινιόντουσαν με 60 χιλιόμετρα την ώρα, δεν φαινόντουσαν στο μάτι.
1: Ναι.
2: Είναι πολύ μικρό όχημα.
1: Η μαρτυρία σας είναι συγκλονιστική.
2: Ελπίζω όλοι μαζί κάτι να κάνουμε. Οπωσδήποτε η κοινωνία χρειάζεται και η κοινότητα και η πολιτεία την δική σας πίεση και όλων μας, για να βάλουμε επιτέλους ένα μέτρο στη σωστή σειρά και να λειτουργήσουν στην πατρίδα μας πράγματα τα οποία είναι αυτονόητα. Και δεν ξέρω τι γίνεται σε άλλες χώρες. Πιστεύω να, αν είναι έτσι, να έχουν τα ίδια προβλήματα. Αλλά τουλάχιστον εμείς, αφού τα εντοπίσαμε, και θα πρέπει το πρόγραμμα αυτό, το οποίο είναι πρόγραμμα πρόληψης στην πραγματικότητα, δεν είναι μία πρόταση μόνο. Περιέχει μια σωρία προτάσεων μέσα, για να μην θρηνήσουμε και άλλα θύματα. Και θα έπρεπε να έχει γίνει πριν θρηνήσουμε τα θύματα.
1: Ευχαριστούμε, κύριε Νταλούκα.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Κώστας Νταλούκας.
2: Ευχαριστώ πολύ για τη δυνατότητα που μου δώσατε.
0: Πρόεδρος Παλαιστινίδας Ομοσπονδίας Ελευθερών Επαγγελματιών Παιδιάτρων. Μιλήσαμε με αφορμή και την επιστολή που, όπως μας είπε, ο ίδιος έστειλε στο αρμόδιο Υπουργείο. Και φυσικά να μένουμε το επόμενο.
1: Τη μαρτυρία διάστημα. Του τι έγινε χθες το βράδυ, ναι, στο Βόλο, με δύο πιτσιρίκια ανήλικα πάνω σε πατίνι, που μας είπε, του ζήτησαν και το λόγο. Το τι πρέπει να γίνεται, το τι πρέπει να κάνουν οι γονείς. Και απαγόρευση, λέει και ο πρόεδρος των παιδιάτρων, για τα παπετίνια για τους κάτω των 18 στους δρόμους.
0: Στους δρόμους.
1: Με το Χόντιους, τι γίνεται? Ελπίζω να μην είναι κάποια Ιωσούλα.
0: Ελπίζω να είναι
1: κάποια Ιωσούλα, να μην είναι. Ξέρεις τι γίνεται τώρα με το Χανταϊό?
0: Για πες μας.
1: Λοιπόν, σου λέει, έχει ξεκινήσει η απομάκρυνση των επιβατών από το Χόντιους. Αυτό το πλοίο είναι στην Τενερίφη, ξεκινάει η Ισπανία. Έχουν δημιουργήσει μια περίμετρο ενός μιλίου γύρω από το πλοίο, που δεν πλησιάζει κανείς. Ώρα 8 το πρωί μπήκαν μέσα τα συνεργεία των γιατρών και τους εξέτασαν έναν ύπος και εμφανίζουν συμπτώματα, και μετά, αφού τους παίρνουν κατά ομάδες τους επιβάτες του Χόντιους
0: με ειδικά λεωφορεία, όλα αυτά
1: με ειδικά λεωφορεία, θα τους μεταφέρουν στο αεροδρόμιο και θα γίνονται πτήσεις τσάρτερ για τον επαναπατρισμό. Και τι μαθαίνω?
0: VIP, φαντάζομαι.
1: Τι μαθαίνω στο BBC. Λέει λοιπόν, οι πρώτοι που αποβιβάζονται είναι 14 Ισπανοί. Μετά, όσοι πήγαν στην Ολλανδία, και περιλαμβάνονται Έλληνες και Γερμανοί επιβάτες.
0: Έλληνες.
1: Άρα υπάρχουν Έλληνες επιβάτες, σύμφωνα με το BBC, με την είδηση που έστειλε τώρα το βρετανικό δίκτυο. Το BBC το ξέρουμε όλοι, το ξέρετε όλοι, και τη βαρύτητά του, και το υπάρχουν και Έλληνες επιβάτες στο Χόντιους, και εφόσον έχει αποφασιστεί ο επαναπατρισμός, προφανώς τις επόμενες ώρες, σήμερα ή και αύριο, θα επιστρέψουν και εκείνοι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα και το σχέδιο που έχουν εκπονήσει οι Ισπανοί και αυτοί στην Ελλάδα.

0: κλείνουμε.
1: Εσείς δεν κλείνετε όμως, μένετε εδώ στο Ed News, στο 105,8, διότι έρχεται μετά
0: ο Νότης Ανανιάδης.
1: Και μετά?
0: Εγώ θα σου πω πριν, θα ακούσουν και το δελτίο ειδήσεων, μη μου βιάζεσαι.
1: Και μετά?
0: Και μετά θα ακούσουν και άλλα πολλά, δεν μπορώ να τα αποκαλύψω όλα, γιατί θα πρέπει να μείνουν συντονισμένοι εδώ και να τα αναλύσουν.
1: Ένα μικρό spoiler.
0: Δεν μπορώ να σου πω τώρα, γιατί πρέπει να απλώσω τα κόκκινα χαλιά. Περιμένει ο Νότης.
1: Θα είναι όμως οι καλύτερες ειδήσεις, οι πιο έγκυρες, οι πιο επιβεβαιωμένες από τους καλύτερους δημοσιογράφους του ελληνικού ραδιοφώνου.
0: Μη λέμε τα αυτονόητα. Ραντεβού το επόμενο Σαββατοκύριακο.
1: Γεια σου, Ντόνα Δρούτσα.
0: Γεια σου, Μάκη Πολατό.
1: Από την Αθηνά Σαλούστρου, τη Μαρία Κόντου, την Παναγιώτα Χρονοπούλου, τον Γιώργο Τσολάκη, όλους εμάς δηλαδή.
0: Χρόνια πολλά σε όλες τις μαμάδες.
1: Είστε επανειδήν.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 1:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση. Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
5: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Είναι Κυριακή 10 Μαΐου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το ertco.gr. Σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Μέρη Βενέζη και Σπύρος Σερέτης, τα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου Γιάννης Πρίντεζης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Τάσκαλ Ντυρανιάν, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χάντζιου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Συναγερμό το πρωί στη Τζιτζιπιέ στην Καλυθέα, όταν ένα άτομο υπό την επίρρεια αλκοόλ πυροβόλησε εργαζόμενη στο λαιμό, ερχόμενο σε αντιπαράθεση μαζί της έξω από μπαρ. Συνελήφθη εμπλεκόμενο στο περιστατικό, εκτός κινδύνου η γυναίκα. Ξεκίνησε η εκένωση του κρουαζερόπλου στην Τενερίφη, σε καραντίνα οι επιβάτες που απομακρύνονται, πώς θα γίνει η μεταφορά τους στα αεροδρόμια και επιστροφή τους στις χώρες τους. Εν αναμονή για τρίτη μέρα της απάντησης του Ιράν στην Αμερικανική πρόταση για συμφωνία, ο αρχηγός των ενιαίων ενόπλων δυνάμεων του Ιράν συναντήθηκε με τον Μποτζαμά Χαμενεϊ και του έδωσε νέες οδηγίες για τη συνέχιση των επιχειρήσεων και την αποφασιστική αντιμετώπιση των αντιπάλων. Στην στήριξη πολιτών και επιχειρήσεων μέσω της δημοσιονομικής σταθερότητας και την δυνατότητα της χώρας να εξάγει καθαρή ενέργεια, αλλά και στις υποδομές στην περιφέρεια, αναφέρεται μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Ο κ. Μητσοτάκης αποδεδειγμένα ζει στην εικονική πραγματικότητα των Εξέλ του επιτελικού κράτους, σχολίασε εκ μέρους του Πασόκ ο Κώστας Τσουκαλάς. Για πρώτη φορά ο πρόεδρος Πούτιν δηλώνει ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία πλησιάζει στο τέλος του. Σύντομα στη Μόσχα για συνομιλίες Γουίτκοφ και Κούσνερ. Πυροβολισμοί στις 8 το πρωί σε δρόμους του Γκίζη. Ο οδηγός μηχανής πυροβόλησε άλλο οδηγό, ένας τραυματίας, αναζητεί το δράστης. Στην στήριξη πολιτών και επιχειρήσεων μέσω της δημοσιονομικής σταθερότητας και στην δυνατότητα της χώρας να εξάγει καθαρή ενέργεια, αναφέρεται μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Θέτει ως στόχο η Ελλάδα του 27 να πάψει να έχει το υψηλότερο χρέος στην Ευρώπη ως ποσοστό του ΑΕΠ. Αναφέρεται μεταξύ άλλων στο μείζον θέμα της Μέσης Ανατολής. Ξεκίνησε ο Πρωθυπουργός στην ανάρτησή του με προσωπική αναφορά στη μητέρα του και μήνυμα αφιερωμένο σε όλες τις μητέρες. Πάμε όμως στον ομίλητο Σακελάρη να μας δώσει τα σημεία αυτά της ανάρτησης του Πρωθυπουργού που έχει σταχυολογήσει. Μίλητο, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, ναι, ο κύριος Μητσοτάκης στην ανάρτησή του ξεκινάει φυσικά από την ημέρα της μητέρας, η οποία στην ανάρτηση του ξεκινάει φυσικά από την ημέρα της μητέρας, η οποία είναι αφιερωμένη στις μητέρες, αναφέρεται και αυτό στη δική του.

0: Ο στόχος μας είναι, λέει ο Πρωθυπουργός, το 2027 να πάψουμε να είμαστε η χώρα με το υψηλότερο χρέος στην Ευρώπη ως ποσοστό του ΑΕΠ. Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης αναφέρεται και στο γεγονός ότι η Ελλάδα έχει μετατραπεί πλέον σε εξαγωγέα ηλεκτρικής ενέργειας από εκεί που ήταν εισαγωγέα. Στέκεται σε νέες ρυθμίσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταξύ άλλων, τονίζει ότι ο νέος νόμος βλέπει περισσότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, καθαρότερη και πιο προσιτή ενέργεια με προστασία των περιοχών εντός δικτύου Natura και πιο λειτουργικές λύσεις για πολίτες και επιχειρήσεις. Είναι ρυθμίσεις, όπως λέει, που έρχονται σε συνέχεια της λογικής μας κατάκτησης. Η Ελλάδα να αποτελεί τα τελευταία δύο χρόνια πλέον η χώρα που εξάγει ενέργεια αντί να εισάγει. Μεταξύ άλλων, να σας πω και δύο-τρία ακόμη σημεία από την κάτι και ανασκόπησή του. Αναφέρεται στον παραδοσιακό επαφών που είχε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, όπως επίσης και στην Ιορδανία, όπου πραγματοποιήθηκε η τριμερή συνεργασία Ελλάδας-Κύπρου, που επανεβεβαίωσε στο ανώτατο επίπεδο στο ΑΜΑΝ ότι αποτελεί υπόδειγμα συνεννόησης και ειρηνικής συνύπαρξης στην περιοχή. Ένα μήνυμα, όπως λέει ο Πρωθυπουργός, περισσότερο επίκαιρο από ποτέ. Είμαστε φυσική γέφυρα ανάμεσα στην Ιορδανία, τη Μέση Ανατολή και τον κόλπο με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, Μίλτο Σακελάρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Έχουμε όμως τις πρώτες αντιδράσεις από ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ στην ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Ο κύριος Τσουκαλάς λέει συγκεκριμένα ότι ο κύριος Μητσοτάκης αποδεδειγμένα ζει στην εικονική πραγματικότητα των Excel του επιτελικού κράτους. Πάμε όμως στον Ανδρέα Μαραθιά, που έχει περισσότερα. Ανδρέα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Αφού αρέσει στον Πρωθυπουργό να παραθέτει νούμερα σχετικά με τις επιδόσεις του εξοδικαστικού μηχανισμού, μπορεί να μας πει, διερωτάτε, καταρχάς το ΠΑΣΟΚ, πόσα δισεκατομμύρια είναι το αρρύθμιστο ιδιωτικό χρέος για να αξιολογήσουμε την επιτυχία της επιλογής της πολιτικής του. Γνωρίζει, συνεχίζει το ΠΑΣΟΚ, ότι οι εταιρείες διαχείρισης αρνούνται να εφαρμόσουν ακόμη και την κολοβή διάταξη για μείωση των επιβαρύσεων στους δανειολήπτες του ελβετικού φράγκου. Προτίθεται να κάνει κάτι γι' αυτό. Και τέλος, γιατί συνεχίζοντας τα ερωτήματά του προς τον Πρωθυπουργό, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ρωτά τον Πρωθυπουργό γιατί αρνείται ιδεολειπτικά τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για επαναφορά της προστασίας της πρώτης κατηγείας, τον περιορισμό της ευθύνης των ιδιωτών, τη ρύθμιση των 120 δόσεων. Και επειδή συνεχίζει επικεντρώνοντας πλέον την κριτική του στο ζήτημα, στο σκάνδαλο, όπως αναφέρει το ΠΑΣΟΚ, των υποκλοπών, ο κύριος το ΠΑΣΟΚ, το γραφείο τύπου, μάλλον ο κύριος Καλάς, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, θέτει υπόψη του Πρωθυπουργού και του Μεγάλου Μαξίμου τη σημερινή συνέντευξη του πρώην Προέδρου του ΣΤΕ και πρώην Προέδρου της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του κυρίου Μενουδάκου στην εφημερίδα Το Βήμα, όπου αναφέρει συγκεκριμένα ο κύριος Μενουδάκος ότι όταν είδα ποια πρόσωπα είχαν παγιδευτεί, σκέφτηκα ότι αυτή δεν είναι μια παρακολούθηση που μπορεί να οργανώσει μόνος του ένας ιδιώτης. Και επιπλέον υπογραμμίζει ο κ. Μενουδάκος στη συνέντευξη αυτή, ενημερώνει τον Πρωθυπουργό το ΠΑΣΟΚ, ότι πρώτη φορά εντοπίζει ευθεία άρνηση συμμόρφωσης σε απόφαση ανώτατου δικαστηρίου, αναφερόμενη στην απόφαση του ΣΤΕ και την άρνηση της ελληνικής υπηρεσίας πληροφοριών. Και κατακλείδει, ο κ. Τσουκαλάς σημειώνει ότι η κυβέρνηση οφείλει να απαντήσει στα ερωτήματα αυτά, εκτός και αν ισχυρίζεται πως ο κ. Μενουδάκος είναι μέρος της συνωμοσίας που θέλει να τοξικοποιήσει την πολιτική ζωή και εξυπηρετεί συμφέροντα της αντιπολίτευσης. Το ίδιο μήκος κύματος και η ανακοίνωση του γραφείου τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, που κάνει λόγο επίσης για ένα πρόχειρο Excel δράσεων των επιμέρους υπουργείων όσον αφορά την ανάρτηση του Πρωθυπουργού, και σημειώνει ότι από το σημερινό μήνυμα του Πρωθυπουργού απουσιάζουν όλα τα μεγάλα θέματα που απασχολούν την επικαιρότητα. Αναφέρεται σωστά στη γιορτή της μητέρας, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ποιες είναι οι δράσεις στήριξης των νέων γυναικών και των μαμάδων, ποιο είναι το σχέδιο για την άμβληση των συνεπειών της ακρίβειας. Χθες από τη Θεσσαλονίκη ο κύριος Μητσοτάκης αφιέρωσε μεγάλο μέρος της ομιλίας του στις ένοπλες δυνάμεις. Σήμερα δεν αφιέρωσε ούτε δύο γραμμές για να μας εξηγήσει τι έχει συμβεί με το θαλάσσιο ντρόουν ανοιχτά της Λευκάδας. Και επίσης πάει πολύ να πανηγυρίζει ο κύριος Μητσοτάκης για τον νόμο του Υπουργείου Ενέργειας όταν άφησε την Ελλάδα 7 χρόνια χωρίς αποθήκευση ενέργειας. Κατακλείδη, ο ΣΥΡΙΖΑ θεωρεί ότι ακόμη και στο σκάβαλο των υποκλοπών, στο σκάβαλο κυρίως του ΟΠΕΚΕΠΕ, γιατί εκεί επικεντρώνει, διερωτάται αν θα σχολιάσουν οι αρμόδιοι ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία επιτίθεται στη δημοκρατία και ότι όπως επιλέξαμε να υιοθετήσουμε το θεσμό στην Ελλάδα, μπορούμε να τον απορρίψουμε κατά τα πρότυπα του Όρμπαν. Κατακλείδη, σημειώνει ότι τελευταίο και ίσως πιο σημαντικό, ότι δεν σχολίασε τίποτε όσον αφορά τη σημερινή συνέντευξη του πρώην συνεργάτη του κ. Δημητριάδη στην εφημερίδα Real News. Αυτές είναι οι αντιδράσεις μέχρι στιγμής που έχουμε ευρυδίκη από το ΠΑΣΟΚ και το ΣΥΡΙΖΑ και βέβαια το, μέσα από τις αντιδράσεις αυτές φαίνεται και το κλίμα που θα επικρατήσει.
1: Το κλίμα αυτό, ναι, και βάζουν θέματα τα οποία δεν υπάρχουν στην ανάρτηση, όπως το θέμα των ΟΠΕΚΕΠΕ και των υποκλοπών. Στο πλαίσιο της πολιτικής αντιπαράθεσης, Ανδρέα, για τα θέματα αυτά,

0: όπου τις επόμενες μέρες αναμένονται οι σχετικές αποφάσεις της Βουλής για τη σύσταση όχι προανακριτικής για δύο πρώην υπουργούς και της εξεταστικής για τις παρακολουθήσεις. Και από ό,τι γνωρίζουμε, το κυβερνών κόμμα έχει πάρει αρνητική θέση για τις δύο προτάσεις του ΠΑΣΟΚ και όχι μόνο του ΠΑΣΟΚ, και του ΣΥΡΙΖΑ, αν δεν κάνω λάθος.
1: Σε κάποια τις δύο, ναι. Ναι, πράγματι έτσι όπως θα λες είναι, Ευρυδίκη. Αναμένουμε, μάλλον όχι αυτή την εβδομάδα, την μεθεπόμενη εβδομάδα, να γίνουν αυτές οι κρίσιμες συνεδριάσεις της Ολομέλειας προκειμένου να αποφασιστεί ή όχι η σύσταση καταρχάς προανακριτικής επιτροπής για τους πρώην υπουργούς Σπύριο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή για το σκάβαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στο φόντο, μάλιστα, νεότερο πληροφοριών που μιλάει για μια τρίτη δικογραφία που φτάνει στη Βουλή και αφορά πρώην ακόμη υπουργούς αλλά και στελέχη του κυβερνώντος κόμματος, αλλά και για το ζήτημα της σύστασης εξεταστικής επιτροπής για το σκάνδαλο, όπως τονίζει το ΠΑΣΟΚ, των υποκλοπών. Και για τα δύο αυτά ζητήματα, το κυβερνών κόμμα για το κυβερνητικό του εκπροσώπου, του κ. Μαρινάκη, έχει πάρει αρνητική θέση και αναμένουμε να δούμε τελικά πώς θα διατυπωθεί αυτή η αρνητική στάση, καθώς υπάρχει μια διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί με βάση τον κανονισμό της Βουλής. Το σίγουρο πάντως είναι ότι μέσα στις επόμενες μέρες αναμένονται πάρα πολύ έντονες αντιπαραθέσεις και στο Κοινοβούλιο, αλλά και εκτός αυτού, όσον αφορά τα ζητήματα αυτά, τα οποία καθορίζουν, θα έλεγα, Ευρυδίκη, και το πολιτικό κλίμα εν όψη ίσως στο πλαίσιο μιας ιονή ουσιαστικά προεκλογικής περιόδου. Mm-hmm. Και μένει να δούμε βέβαια πώς θα διαμορφωθεί το πλαίσιο αυτό, καθώς αναμένουμε και άλλα γεγονότα εκτός της Βουλής στο πολιτικό επίπεδο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Ανδρέα Μαραθιά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή συνέχεια. Αλλάξουμε θέμα. Συναγερμό έμενε σήμερα στην Καλυθέα, καθώς έπεσαν πυροβολισμοί με αποτέλεσμα μία γυναίκα να τραυματιστεί στο λαιμό. Συγκεκριμένα πυροβολισμοί σημειώθηκαν έξω από μπαρ στις Τσιζιφιές. Να πούμε ότι ο εμπλεκόμενος έχει συλληφθεί και η γυναίκα είναι εκτός κινδύνου. Πάμε στην Σπυριδούλα Κακλατζή που έχει περισσότερα. Σπυριδούλα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Οι πυροβολισμοί δεν έπεσαν μόνο έξω από το κατάστημα, αλλά και εντός. Τι συνέβη? Mm-hmm. Γύρω στις 11.30 το πρωί, σε ένα κατάστημα εστίασης, νυχτερινό που είχε κρατήσει μέχρι και το πρωί, ένας θαμώνας είχε πιάσει συζήτηση με την bar woman, η οποία είναι και σύντροφος του ιδιοκτήτη. Εκείνη δεν ήθελε να συνεχιστεί άλλο. Τα πράγματα φτάσανε σε ένα βαθμό διαπληκτισμού και αμέσως μετά ξεκίνησε να πυροβολεί με ένα όπλο τύπου Uzi ο δράστης. Και κατευθείαν βγήκε από τον μαγαζί, τον βγάλανε και συνέχισε να πυροβολεί και εκτός του μαγαζιού. Σύμφωνα με αυτό που τις μάρτυρες φώναζε, θα σας σκοτώσω όλους. Ήταν αρκετά μεθυσμένος. Κατευθείαν πήρε το αυτοκίνητό του, προσπάθησε να διαφύγει. Εκείνη την ώρα έφταναν και οι αστυνομικοί στο σημείο που είχαν ενημερωθεί. Έγινε μια μικρή καταδίωξη περίπου στο 1 χιλιόμετρο, όπου τον φτάσανε, τον ακινητοποίησαν και το συνέλαβαν. Κατευθείαν με δικά της μηδία μέσα η γυναίκα μεταφέρθηκε, αφού είχε διαμερές τραύμα στο λαιμό, στο νοσοκομείο. Αυτή τη στιγμή οι αρχές περισυλλέγουν στοιχεία και ο δράστης έχει, όπως είπαμε, έχει συλληφθεί.
0: Δεν υπήρχε κάτι προηγούμενο, μας λες, απλά ο διαπληκτισμός έγινε μέσα. Οι πρώτες πληροφορίες έδιναν ως αιτία ότι δεν τον άφηνε να μπει στο μπαρ, με αποτέλεσμα να χρησιμοποιήσει το ούζι που είχε για να χτυπήσει τη γυναίκα στο λαιμό, η οποία βρίσκεται εκτός κινδύνου. Λοιπόν, Σπυριδούλα Κακλατζή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, άγριο περιστατικό με πυροβολισμούς. Είχαμε άλλο ένα μάλλον άγριο περιστατικό με πυροβολισμούς μεταξύ μοτοσυκλετιστών αυτή τη φορά, Στούγκης, με αποτέλεσμα ένας 34χρονος να διακομιστεί στο νοσοκομείο. Πάμε στον Ηλία Κούκο που το παρακολουθεί να δούμε τι ακριβώς συνέβη και ο δράστης αναζητείται. Ηλία, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη, κυρίες και κύριοι. Έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται. Αρχικώς υπήρξε η ενημέρωση ότι πρόκειται περί αποτελέσματος ενός διαπληκτισμού μεταξύ δύο οδηγών μοτοσυκλέτας. Όμως στη συνέχεια προέκυψε από το ρεπορτάζ και από πηγές ενημέρωσης ότι δράστης και θύμα γνωρίζονται. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 8 το πρωί στην περιοχή του Γκίζη, όταν κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες ο 32χρονος πυροβόλησε έναν 34χρονο στο πόδι, με αποτέλεσμα το θύμα να μεταφερθεί αρχικώς να έρθουν διασώστες στο ΕΚΑΒ με τη μηχανή για τις πρώτες βοήθειες και μετά με ασθενοφόρο να μεταφερθεί στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, όπου σύμφωνα με πηγές ενημέρωσης δεν κινδυνεύει η ζωή του. Τώρα, δεν γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή το κίνητρο της ένοπλης επίθεσης του 32χρονου εναντίον του 34χρονου. Mm-hmm. Να σου πω ότι σύμφωνα με πηγές ενημέρωσης ο δράστης μένει πολύ κοντά στο σημείο το οποίο έπεσαν οι πυροβολισμοί. Ο δράστης διέφυγε από το σημείο, έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται. Ενώ το σημείο παρέμεινε για αρκετή ώρα αποκλεισμένο, καθώς οι αστυνομικοί ελάμβαναν καταθέσεις και έκαναν ό,τι προβλέπεται από τα εγκληματολογικά πρωτόκολλα στη σκηνή του εγκλήματος. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η υπόθεση εντός της ημέρας. Πάντως από τη στιγμή που ο δράστης έχει ταυτοποιηθεί, καταλαβαίνεις ότι είναι σύντομο το χρονικό διάστημα όπου η αστυνομία θα καταφέρει κατά πάσα πιθανότητα να το συλλάβει.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Ηλία, σε ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ενημέρωση. Καλή συνέχεια. Και εμείς να πάμε τώρα στο διεθνή χώρο και συγκεκριμένα στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής και στο Ιράν, με την Τεχεράνη μάλλον να προσπαθεί να εξαντλήσει την υπομονή των ΗΠΑ, αφού εδώ και τρεις ημέρες από ώρα σε ώρα αναμένεται να δώσει την πολυπόθητη απάντηση στην αμερικανική πρόταση. Επίσης, κάτι αρκετά ενδιαφέρον είναι το χθεσινό δημοσίευμα της Wall Street Journal, όπου στο οποίο αναφέρεται ότι το Ισραήλ δημιούργησε μυστική στρατιωτική βάση στο Ιράκ για τις στρατιωτικές του επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν. Η Δέσποινα Συριοπούλη, καλή συνάδελφος, είναι εδώ κοντά μου στο στούντιο. Για να δούμε, Δέσποινα, καλό μεσημέρι τα νεότερα.
4: Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Να ξεκινήσουμε από τις τελευταίες πληροφορίες από το Ιράν. Τα κρατικά μέσα μετέδωσαν την Κυριακή ότι ο διοικητής του ενιαίου στρατιωτικού επιτελείου, Αλή Αμπτολαχή, συναντήθηκε με τον ανώτατο ηγέτη, τον Μοντζάμπα Χαμπενεΐ, ο οποίος, να θυμίσουμε ότι δεν έχει εμφανιστεί δημόσια από τότε που ξεκίνησε, από τα πλήγματα που σκότωσαν τον πατέρα του και φέρεται να είναι τραυματισμένος. Σύμφωνα λοιπόν με το ρεπορτάζ, ενημέρωσε και ο κύριος Αμπτολαχή ενημέρωσε το Χαμενεΐ για την ετοιμότητα των ενόπλων δυνάμεων, με τον ανώτατο ηγέτη να ευχαρίστησε τις ενόπλες δυνάμεις και να έδωσε νέες οδηγίες για τη συνέχιση των στρατιωτικών επιχειρήσεων και την αποφασιστική αντιμετώπιση των αντιπάλων. Τώρα, σε καθαρά διπλωματικό επίπεδο, αυτή τη στιγμή είμαστε εν αναμονή, όπως είπες, της πρότασης, η οποία από την Πέμπτη το βράδυ την περιμένουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και λένε από τώρα σε ώρα θα έρθει. Πάντως, στα χέρια του.
0: Υπάρχει ένα κλίμα στασιμότητας.
4: Είναι κλίμα στασιμότητας.
0: Δεν ξέρω,
4: βέβαια,
0: μπορούμε να πούμε ανησυχητικό, δεν ξέρω.
4: Κάποια γεγονότα, βέβαια, μετά από την, τουλάχιστον στα στενά του Ορμούς, μετά την ένταση που είχαμε
0: με τα πλοία
4: την Παρασκευή, σήμερα είχαμε κάποια γεγονότα που ενδεχομένως να θεωρούνται ότι ανεβάζουν την ένταση. Το Κατάρ ανακοίνωσε ότι ένα εμπορικό πλοίο στα χωρικά του Ύδατα δέχτηκε επίθεση από ντρόν το πρωί της Κυριακής. Βέβαια, ευτυχώς δεν υπήρξαν θύματα, μόνο μία μικρή πυρκαγιά. Καταδίκασε την επίθεση το Υπουργείο Άμυνας της χώρας. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα είπαν πριν από λίγο ότι τα συστήματα αεράμυνας τους αναχέτησαν την Κυριακή δύο ντρόν στα οποία εκτοξεύθηκαν από το Ιράν. Στο Ιράν, εντός του Ιράν, είχαμε μία έκρηξη στον Τζαμπαχάρ. Ήταν τόσο μεγάλη, λέει, που οι κάτοικοι της περιοχής από το οστικό κύμα ένιωσαν τα τζάμια από τα σπίτια τους να κουνιούνται πάρα πολύ έντονα. Και το Κουβέιτ, ότι ο στρατός αντιμετώπισε εχθρικά drones. Όλα αυτά λοιπόν μάλλον δεν δείχνουν ότι συνεχίζεται μια συνεχιζόμενη ηρεμία την οποία είχαμε ζει στα τελευταία 24 ώρα. Τώρα, σε καθαρά διπλωματικό επίπεδο, ο πρόεδρος του Πακιστάν ο οποίος είναι ο επικεφαλής ουσιαστικά της διαπραγματευτικής αυτής ομάδας που προσπαθεί να φέρει τις δύο πλευρές κοντά και να υπάρξει μια,
0: ένα αποτέλεσμα, μια
4: συμφωνία. Είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρωθυπουργό και Υπουργό Εξωτερικών του Κατάρ, έναν άνθρωπο τον οποίο συνάντησε και ο Μάρκο Ρούμπιο, μαζί με τον κύριο Βίτκοφ στο Μαϊάμι. Συζήτησαν την περιφερειακή κατάσταση και τις συνεχιζόμενες ειρηνευτικές προσπάθειες σε τηλεφωνική τους επικοινωνία.
0: Πάντως η αλήθεια είναι ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος θα ήθελε να είχε μία απάντηση, γιατί να μνημονεύσουμε εδώ ότι επισκέπτεται την Κίνα αυτή την εβδομάδα. Έτσι, υπάρχει αυξανόμενη πίεση για να τεθεί ένα όριο στον πόλεμο, ο οποίος έχει πυροδοτήσει μία παγκόσμια κυβερνητική κρίση και επηρεάζει και την Κίνα.
4: Ακριβώς, και να θυμίσουμε ότι ο κύριος Αραξίου, υπουργός εξωτερικών του Ιράν, την προηγούμενη εβδομάδα, στη διάρκεια της εβδομάδας, βρισκόταν στην Κίνα.
0: Ακριβώς. Να πάμε τώρα σε αυτό το δημοσίευμα της Wall Street Journal. Το είδαμε εμείς από το Reuters, το οποίο το αναφέρει διεξοδικά.
4: Ότι το Ισραήλ δημιούργησε μια μυστική στρατιωτική βάση στο Ιράκ για τις επιχειρήσεις του πολέμου με το Ιράν. Αυτό επικαλείται άτομα τα οποία γνωρίζουν το θέμα, συμπεριλαμβανομένων και Αμερικανών αξιωματούχων. Η βάση, λέει, που κατασκευάστηκε στην Ιρακινή έρημο φιλοξενούσε ειδικές δυνάμεις και λειτουργούσε ως κέντρο logistics για την Ισραηλινή αεροπορία, με την έγκριση των Ηνωμένων Πολιτειών, οι οποίες σημειωτέων δεν συμμετείχαν. Η βάση, λίγο πριν αποκαλυφθεί στις αρχές Μαΐου, όταν οι Ιρακινά κρατικά μέσα ενημέρωση ανέφεραν ότι ένας τοπικός βοσκός παρατήρησε ασυνήθιστη στρατιωτική δραστηριότητα.
0: Γιατί εσείς στο δυτικό κομμάτι της χώρας, που είναι η έρημος, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν είναι και εύκολο να διαπιστωθεί κάτι. Ναι.
4: Και επίσης ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις πραγματοποίησαν από εκεί αεροπορικές επιθέσεις για να κρατήσουν σε απόσταση. Όταν άρχισαν οι Ιρακινοί να καταλαβαίνω ότι κάτι δεν πάει καλά, εκεί οι Ισραηλινές δυνάμεις πραγματοποίησαν αεροπορικές επιθέσεις για να κρατήσουν σε απόσταση και να αποτρέψουν ουσιαστικά την αποκάλυψη της εγκατάστασης. Το Reuters, να σου πω, ότι έχει στείλει στο Ισραήλ ερώτημα για το θέμα αυτό, δεν έχει πάρει απάντηση, όπως έχει στείλει και στον...
0: Άρα υπήρχαν και ομάδες διάσωσης, αλλά και επιχειρησιακές ομάδες, έτσι όπως μας δίνει το ρεπορτάζ η Wall Street Journal μέσω του Reuters. Λοιπόν, αν δεν έχουμε κάτι άλλο στο θέμα της Μέσης Ανατολής, να περάσουμε στο άλλο. Όχι. Ωραία. Να πάμε τώρα στην άλλη μεγάλη υπόθεση αυτή του Χανταϊού. Στην Τενερίφη έχει ξεκινήσει η διαδικασία και έχουμε την πρώτη ομάδα των Ισπανών.
4: Το πρώτο αεροσκάφος
0: με την ομάδα των Ισπανών. Λοιπόν,
4: με τους 13 Ισπανούς αναχώρησε από την Τενερίφη πριν από λίγο, με προορισμό στο νοσοκομείο στη Μαδρίτη, όπου εκεί θα υποβληθούν σε μια σειρά από εξετάσεις και θα μείνουν μετά σε καραντίνα για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, για 6 εβδομάδες. Το κρουαζιερόπλοιο, λοιπόν, MV Hondius, που έχει από νωρίς το πρωί βρίσκεται ανοιχτά του λιμανιού Γραναδίγια στην Τενερίφη, δεν έχει λιμινιστεί και από εκεί από εκεί ξεκίνησε η μεταφορά σε γκρουπ των επιβατών.
0: Ακολουθούν οι Ολλανδοί, αν δεν κάνω
4: λάθος. Ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, οι ισπανικές, να σου πω πρώτα λίγο από τις ισπανικές αρχές, υπόθηκε ότι κανένας επιβάτης δεν θα αποβιβαστεί από το πλοίο πριν καταφτάσει το αεροπλάνο με το οποίο θα αναχωρήσει. Λοιπόν, έχουμε αρχικά θα πάνε πρώτα, έφυγαν οι Ισπανοί, μετά έχουμε Ηνωμένο Βασίλειο, Ηνωμένες Πολιτείες και Ολλανδία έχουν συμφωνήσει ότι θα στείλουν αεροσκάφη για την απομάκρυνση των πολιτών τους. Στην Ολλανδική πτήση θα επιβιβαστούν 29 άτομα, μεταξύ των οποίων Ολλανδοί και πολίτες άλλων χωρών. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εξωτερικών, οι 5 Γάλλοι επιβάτες θα επαναπατριστούν και αυτοί και θα παραμείνουν, σύμφωνα με το Γαλλικό Υπουργείο Εξωτερικών, θα παραμείνουν στο νοσοκομείο για 72 ώρες. Αντίστοιχα και οι Βρετανοί. Αυτοί που τώρα που θα μείνουν στο κρουαζιερόπλοιο. Σε 5 μέρες θα βρεθούν στην Ολλανδία, όπου θα γίνει η απολίμανση, γιατί δεν μπορεί να φύγει όλο το.
0: Άκουσα και για καραντίνα 6 εβδομάδες.
4: 6 εβδομάδες, ναι, ναι. Είναι αρκετά μεγάλο το χρονικό διάστημα της καραντίνας. Και οι αρχές επιδιώκουν να ολοκληρώσουν όλη αυτή τη διαδικασία μέχρι αύριο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν. Στην συνέχεια και άλλο θέμα, το διεθνή χώρο. Να πούμε ότι καθυστηχαστικός ήταν σε σχέση με τον Χανταϊό πρόεδρος του ΕΟΔΗ, καθηγητής πνευμονολογίας Θόδωρος Βασιλακόπουλος, ο οποίος μίλησε στο σταθμό μας και την εκπομπή Ξεκίνημα με τη Ματίνα Καραμίτσου.
5: Αυτό το στέλεχος μπορούσε να μεταδοθεί και πάνω από σε άνθρωπο, αλλά για να γίνει μετάδοση χρειάζεται παρατεταμένη στενή επαφή. Δηλαδή για πολύ καιρό να είμαστε κοντά, αρκετά κοντά.
4: Για να κολλήσει κάποιος.
5: Για να κολλήσει κάποιος. Άρα και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Νόσων και το Αμερικάνικο αντίστοιχο CDC και Κέντρο Ελέγχου Νόσων, όλοι ομόφημα λένε ότι δεν συντρέχει σοβαρός κίνδυνος για τη δημόσια υγεία. Δεν πρόκειται να έχουμε επιδημία, δεν πρόκειται να έχουμε πανδημία. Μάλιστα.
4: Μιλάτε απλώς για συρροή κρουσμάτων, όχι για πανδημία.
5: Όχι, σε καμία των περιπτώσεων.
0: Συνεχίστε το θρίλερ γύρω από το θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε ανοιχτά της Λευκάδας μετά την ελεγχόμενη έκρηξη που πραγματοποιήθηκε στη θαλάσσια περιοχή του Αστακού για την εξυδετέρωση του εκρηκτικού φορτίου. Το σκάφος μεταφέρθηκε σε ειδικές εγκαταστάσεις πολεμικού ναυτικού, όπου εξειδικευμένα στελέχη εξετάζουν την προέλευση, τις δυνατότητες και τη διαδρομή που ακολούθησε μέχρι να βρεθεί στις ελληνικές θάλασσες. Πάμε στον Πιέρο Τζανετάκο. Πιέρο, καλό μεσημέρι. Μας ακούς?
6: Ναι.
0: Ωραία. Να δούμε λοιπόν πού βρισκόμαστε σήμερα, αν υπάρχει κάτι νεότερο και αν τελικά πιστεύετε ότι αποτελεί ένα στοιχείο του υβριδικού πολέμου, όπως οι ειδικοί θεωρούν, το θαλάσσιο αυτό ντρόν, κομμάτι της δράσης των Ουκρανών στη Μεσόγειο δηλαδή.
6: Ναι, μπορούμε λίγο να στοιχειολογήσουμε υβριδική τα δεδομένα για να δούμε πού βρισκόμαστε. Το πρώτο δεδομένο είναι ότι το ντρόν αυτό είναι ουκρανικής κατασκευής. Τώρα, το αν ανήκει στην δύναμη των μη επανδρωμένων σκαφών της Ουκρανίας, θα απαντηθεί, θεωρώ, τις επόμενες μέρες. Mm-hmm. Και προφανώς, βέβαια, αυτό είναι και το πιο ισχυρό σενάριο. Το δεύτερο δεδομένο, όπως πολύ σωστά είπες, είναι ότι πράγματι βρίσκεται σε εξέλιξη μια επιχείρηση μεταφοράς του υβριδικού πολέμου μεταξύ του Κιέβου και της Μόσχας από την Μαύρη Θάλασσα στη Μεσόγειο. Mm-hmm. Έχουμε δει χτυπήματα, και αυτό είναι ένα πραγματολογικό στοιχείο που μας οδηγεί σε συμπεράσματα. Έχουμε δει χτυπήματα από ρωσικά μη επανδρωμένα, από ουκρανικά, συγγνώμη, μη επανδρωμένα σκάφη εναντίον πλοίων του λεγόμενου ρωσικού σκιώδους στόλου, να θυμίσουμε, μεταξύ Κρήτης και Λιβύης το 2025 και φέτος στην Μάλτα. Έτσι λοιπόν καταλήγουμε σε αυτό το συμπέρασμα, τουλάχιστον προς το παρόν. Από την άλλη πλευρά, αν το δούμε και από την...
0: Πάντως με συγχωρείς, αλλά όλοι σκέφτονται το πώς βρέθηκε τελικά αυτό το ντρόν στο σημείο, έτσι.
6: Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα, το δεύτερο μεγάλο ερώτημα. Υπάρχουν δύο σενάρια. Το ένα σενάριο βρίσκει είναι να έχει ρηχθεί από κάποιο πλοίο.
0: Γιατί ήταν εν κινήσει όταν βρέθηκε από τον ψαρά.
6: Ήταν εν κινήσει. Ναι. Έχει βέβαια το συγκεκριμένο μοντέλο, όπως μαθαίνουμε, έχει έτσι αρκετά μεγάλη αυτονομία και αρκετά μεγάλη εμβέλεια από την βάση του χειρισμού του, περίπου 800 χιλιόμετρα. Mm. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι είναι μια πολύ μεγάλη ακτίνα. Εάν λοιπόν δεν ρίφθηκε από πλοίο, είτε έχει φύγει από κάποια περιοχή που οι Ουκρανοί έχουν τέτοιου είδους επανδρωμένα σκάφη, το τρίτο, το πιο αδύναμο σενάριο είναι να έχει μεταφερθεί μέσω οδικού δικτύου, δηλαδή μέσω της υπηρετικής χώρας. Όλο αυτό το... όλη αυτή η υπόθεση, όπως είναι λογικό, προκαλεί έναν αρκετά μεγάλο προβληματισμό στην ελληνική πρωτεύουσα. Όπως αντιλαμβάνεσαι, προκύπτει ένα σοβαρό ζήτημα για την θαλάσσια ασφάλεια, αλλά και για τους κατοίκους, τους πολίτες, τις υποδομές, τον τουρισμό, όπως θέλει κανείς να το δει, διότι δεν είναι και το καλύτερο δυνατό σενάριο το να υπάρχει ένα ντρόουν φορτωμένο με 100 κιλά εκρηκτικά στις ακτές ενός εξαιρετικά δημοφιλούς νησιού. Αυτά όλα. Τα ερωτήματα όσον αφορά τις κινήσεις που κάνουν οι Ουκρανοί, αλλά και τα χτυπήματα. Να σου θυμίσω ότι το Μάρτιο ένα ελληνόκτητο πλοίο φορτηγό δέχτηκε επίθεση από ουκρανικό, όπως φαίνεται, ντρόουν στο Νοβοροσίσκ, στα ανοιχτά του Νοβοροσίσκ, στη Μαύρη Θάλασσα. Αυτά όλα λοιπόν έχουν μπει στην ατζέντα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων από τον Υπουργό Εξωτερικών.
0: Και προβληματίζει φυσικά την Αθήνα, έτσι.
6: Φυσικά, ναι, και όπως αντιλαμβάνεσαι, υπάρχει και έχει μεταδοθεί, έχει μεταφερθεί αυτή η ανησυχία από την Αθήνα και στην Ουκρανική πρωτεύουσα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Πιέρο μου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή συνέχεια. Τώρα, για το αν μπορεί να εντοπιστεί το σημείο εκκίνησης του ντρόουν, κλήθηκε να απαντήσει στο Έθνιος Ρέντιο 105,8 και την εκπομπή Ραντάρ με τους Μάκη Πολιάτο και τον Αδρούτσα, ο άνθρωπος Σπύρος Κονιδάρης, να τον ακούσουμε.
7: Το σκάφος λοιπόν αυτό μπορεί να επιχείρησε κάπου αλλού, να ήταν επιχειρούσε κάπου αλλού, να χάθηκε η επικοινωνία, και το σκάφος αυτό λοιπόν με ρουτίνα, με αυτόματη, δηλαδή που είχε εντολή στον εγκέφαλό του, να πήγε κοντά στην ακτή εκεί, να περίμενε στο σημείο κάπου εκεί κοντά.
8: Στο σημείο περισυλλογής που μας λέτε.
7: Ναι, αν πως τον η ρότα του είναι καταγεγραμμένη σε κάποιο υπολογιστή, για το δρομολόγιο του θα μπορεί να εντοπιστεί. Αλλά το δρομολόγιο θα ξεκινάει κάπου στη Μεσόγειο, δυτικά το πιθανότερο. Το σκάφος αυτό δεν μπορεί να έρθει από την Ουκρανία, όπως σας είπα. Είναι σίγουρο ότι τέτοια σκάφη υπάρχουν πάνω σε πλοία κρατικά, δηλαδή πλοία τα οποία το προσωπικό τους είναι απόρριτο, δεν μιλάει. Εκτελούν τυπικά δρομολόγια κουβαλώντας πετρέλαια, γύψο, αμμονία, όπως είδατε προχθές, κάποια άλλα φορτία διάφορα. Και σε κάποιο σημείο σκεπασμένο μπορεί να έχει ένα-δύο τέτοια σκάφη, και με ειδική αποστολή, ειδική εντολή από το κράτος του, δεν ξέρω ποιο κράτος το άφησε αυτό, έτσι, ρίξτε το εκεί, διότι εκεί κοντά έχουν μια πληροφορία ότι μπορεί να περάσει κάποιος στόχος για αυτούς.
0: Τώρα, για το θέμα, μίλησε τηλεόραση του Έρτ Νιούς και την εκπομπή Σαββατοκύριακο από τις 5 ώρων, αφηγός και εκδότης του περιοδικού Πτήση Φέδων, Κάρα Ιωσηφίδης.
9: Αυτό που έχουμε είναι το απτό δείγμα ενός άγνωστου, ανορθόδοξου, υβριδικού πολέμου, επέκταση του πολέμου στην Ουκρανία σε άλλα μέτωπα. Και το η Μεσόγειος είναι ένα τέτοιο μέτωπο. Μου ακούγεται σαν ένα σύστημα το οποίο έχασε την επαφή του με το κέντρο ελέγχου, δεν είχε οδηγίες πλέον το τι να κάνει, ο κινητήρας συνέχισε να λειτουργεί και παγιδεύτηκε στα βράχια.
0: Τη σωρό ενός άνδρα, ο οποίος φέρεται να πυροβολήθηκε χθες στα Μάλγαρα Θεσσαλονίκης, αναζητούν οι αρχές στον ποταμό Λουδία. Δύο άτομα συνελήφθησαν για την δολοφονία μετά από σχετική καταγγελία και έρευνες των αρχών και ομολόγησαν την εγκληματική ενέργεια. Να ακούσουμε τον Κώστα Μπούρη.
10: Όλα έγιναν περίπου στις 6 το πρωί, όταν ο γιος ενός αγρότη εντόπισε τους δύο άντρες να πετάνε το πτώμα εδώ σε αυτή την περιοχή. Συνεχίζονται οι έρευνες από τα ξημερώματα για τον εντοπισμό ενός 40χρονου, ο οποίος τον πυροβόλησαν και σκοτώθηκε και τον πέταξαν εδώ στον Λουδία. Όλα έγιναν τα ξημερώματα περίπου στα 5 η ώρα στα Κίμινα, ναι. Όταν ένας, πέντε άτομα ήταν μαζεμένα σε ένα σπίτι και τότε ο ένας από τους πέντε πυροβόλησε και σκότωσε το 40χρονο. Οι δύο που έχουν συλληφθεί τον έβαλαν σε ένα αυτοκίνητο, έβαλαν το τησόρο το πτώμα σε ένα αυτοκίνητο, έχουν ομολογήσει, έτσι λέει, δεν έχει βρεθεί και ένα σκάλικα στο σπίτι, ενώ το πτώμα μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί. Έχουν γίνει και άλλες 4 προσαγωγές και ήδη στο σπίτι στα Κίμινα γίνεται έρευνα και εξετάζονται και τα υπόλοιπα. Πάντως, από ό,τι ακούγεται, από ό,τι σύμφωνα με πληροφορίες, λέγεται ότι πρόκειται για υπόθεση ναρκωτικών. Και από ό,τι λένε οι πληροφορίες μας, ο νεκρός ήταν και αυτός χρήστης.
0: Αύξηση τα τρόφιμα για τρίτο βιολογικό μήνα, κατέγραψε ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας του ΙΕ, ενώ η παρατεταμένη αβεβαιότητα εξαιτίας του πολέμου αυξάνει την ανησυχία για περαιτέρω ανατιμήσεις. Στην Ελλάδα, πέρα από τα κρέατα βαρύδι για τα νοικοκυριά, αποτελούν τα προεκυπευτικά, με τον αγροτικό κόσμο να ζητεί επίσπευση των διαδικασιών ώστε να καταβληθούν οι επιδοτήσεις για τα λοιπάσματα. Να ακούσουμε τη Γωγό Κατσέλη.
11: Η άνοδος των τιμών σε πετρέλαιο θέρμανσης, καύσιμα κίνησης, φυσικό αέριο και ηλεκτρικό ρεύμα πυροδότησε νέο κύμα ακρίβειας στην αγορά, με τον πληθωρισμό να καταγράφει τον Απρίλιο την υψηλότερη επίδοση από τον Φεβρουάριο του 2023.
12: Δεν υπάρχει προϊόν που να μην έχει αύξηση.
13: Η σύνταξη δεν φτάνει. Πάει 15 μήνας και δεν έχουμε λεφτά.
11: Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστά, την κούρσα του πληθωρισμού οδήγησε το πετρέλαιο θέρμανσης, η τιμή του οποίου αυξήθηκε κατά 53,2% σε ετήσια βάση. Είναι ενδεικτικό ότι όταν ξεκίνησε ο πόλεμος κόστιζε 1,18 ευρώ το λίτρο και στα τέλη Απριλίου, όταν σταμάτησε η διάθεσή του, άγγιξε τα 1,74 ευρώ. Ακολούθησαν το υγραέριο και το πετρέλαιο κίνησης με 42,4% και 32,4% αντίστοιχα, και το φυσικό αέριο με 19,3%. Το παζλ των ανατιμήσεων συμπλήρωσαν η αμόλυβδη που έτρεξε με ρυθμό 17,1% και το ηλεκτρικό ρεύμα με 14%.
12: Έχουν ακριβήνει πάρα πολύ τα καύσιμα.
14: Προσπαθούμε να μειώσουμε τις μετακινήσεις, να μοιραστούμε τα έξοδα.
11: Η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης διαμορφώνεται στα 2,094 ευρώ το λίτρο, στο πετρέλαιο κίνηση στα 1,878 και στο υγραέριο κίνηση στα 1,248 ευρώ το λίτρο. Πάντως, εκπρόσωποι των βενζινοπολών εκτιμούν ότι η αποκλιμάκωση της διεθνούς τιμής του Brent θα αποτυπωθεί τις επόμενες μέρες και στην Αδλία. Με μικρότερο ρυθμό έτρεξαν οι ανατιμήσεις στα τρόφιμα τον Απρίλιο, με τον σχετικό δείκτη να διαμορφώνεται στο 4,4% από 4,5% τον Μάρτιο. Τη ψήφια αύξηση παρατηρήθηκε στο μοσχάρι με 19,2%, στο αρνί και το κατσίκι με 13,3% και στη μαργαρίνη και τα λοιπά φυτικά έλαια με 11,6%. Πίεση στα νοικοκυριά συνεχίζει να ασκεί και το κόστος στέγασης, με τα ενοίκια να αυξάνονται περαιτέρω τον Απρίλιο κατά 7,6%.
0: Όταν 85 μετανάστες εντοπίστηκαν και διασώθηκαν τα ξημερώματα, 26 νευτικά μίλια νότια της Γαρδού, οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Άλλοι 40 μετανάστες εντοπίστηκαν χθες στην παραλία της Τρυπητής. Πάμε στο νέα άφηξη μεταναστών. Είχαμε τα ξημερώματα στα νότια του Ηρακλείου. Πάμε όμως στην Μαρία Ματακάκη για να μας δώσει το ρεπορτάζ. Μαρίνα, καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Έτσι ακριβώς είναι. Με το που έφτιαξε ο καιρός, ξεκίνησαν και οι μεταναστευτικές ροές. Εκείνοι οι 85 ήδη έχουν επιβιβαστεί σε πούλμαν και κατευθύνονται στον εκθεσιακό χώρο στην Αγιά εδώ στα Χανιά. Βρέθηκαν, όπως είπατε και εσείς, 26 ναυτικά μίλια το πρωί, μετά από επιχείρηση της Frontex και στελεχών του λιμενικού σώματος. Εκεί βρίσκονται ήδη οι 40 μετανάστες, ανάμεσα τους και ένα παιδί 6 ετών, που εντοπίστηκαν χθες στην παραλία της Τρυπητής, πάλι στη Γάβδο. Σήμερα ακόμα 40 μετανάστες εντοπίστηκαν στην περιοχή των καλών λιμένων στο Ηράκλειο. Θα σας υπενθυμίσω βέβαια ότι την Παρασκευή είχαμε 3 καλά οργανωμένες επιχειρήσεις, διασώθηκαν και εντοπίστηκαν 142 άτομα πάλι νότια των καλών λιμένων στο Ηράκλειο. Εκείνοι μεταφέρθηκαν σε χώρο στην περιοχή Ξυγείο λέγεται, στο λιμάνι του Ηρακλείου, και στη συνέχεια, αφού ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες, έχουν ήδη προωθηθεί σε μέτρα υποδοχής της ενδοχώρας.
0: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μαρίνα. Τώρα για την μεταναστευτική πολιτική της κυβέρνησης, τις εσωκομματικές διεργασίες στη Νέα Δημοκρατία και τις επικρίσεις για τη στάση Ελλάδας στη φυλάξη των συνόρων, μίλησε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης στην εκπομπή Σαββατοκύριακο από τις 5 του World News.
16: Αυτή τη στιγμή οι ροές είναι στο 70% περίπου μειωμένες έναντι του 2025. Το πρόβλημα εντοπίζεται κυρίως στη Λιβύη, γιατί εκεί πέρα φαίνεται ότι και η ανατολική πλευρά, η πλευρά του Χαφτάρ που μιλάμε, θέλει μια περισσότερη στήριξη, και είναι αυτό το οποίο λέτε. Δηλαδή ήδη το Υπουργείο Ναυτιλίας και ο αρμόδιος υπουργός, ο κύριος Κικίας, που είμαστε σε μια συνεχή επικοινωνία, έχουμε κάνει τις επαφές με τις Frontex για να έχουμε περισσότερα μέσα, ώστε να γίνεται γρήγορο εντοπισμός και να ενημερώνουμε την Λιβυκή ακτοφυλακή. Το βασικό κομμάτι που προσπαθούμε είναι να σταματήσουμε τις ροές, μην ξεκινήσουν.

0: αριθμός Μετάλλικα κινήθηκε η Αθήνα για την ιστορική συναυλία που πραγματοποιήθηκε χθες το βράδυ στο ΆΚΑ. Περισσότεροι από 80.000 θαυμαστές κατέκλυσαν το στάδιο 16 χρόνια μετά την τελευταία εμφάνιση του συγκροτήματος στην Ελλάδα. Τιμώντας την ελληνική φιλοξενία, εξέπληξαν το κοινό παίζοντας τον Ζορμπά του Μάκη Θοδωράκη και το «Δεν χωράς πουθενά από τις τρύπες», με τους θεατές να τραγουδούν τους στίχους σε μια σπάνια στιγμή σύνδεση της παγκόσμιας metal σκηνής με το ελληνικό post-punk. Μάλιστα, σε ένα πρωτότυπο επιστημονικό εγχείρημα προχώρησε το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, το οποίο μέσω του Αεροδυναμικού Ινστιτούτου παρακολούθησε σε πραγματικό χρόνο τη συναυλία, καταγράφοντας μικροσεισμικές δονήσεις που προκλήθηκαν από τη μαζική και συγχρονισμένη κίνηση των θεατών. Να ακούσουμε όσα δήλωσαν θαυμαστές του συγκροτήματος του Earth News για το αγαπημένο του συγκρότημα.
1: Φανταστική, μακάρι να ξανάρθουν και σε ένα-δύο χρόνια, είπαν ότι θα ξανάρθουν.
2: Ήταν ένα υπερθέαμα, ήταν η ωραιότερη εμπειρία στη ζωή μου, δεν υπάρχει. Και αύριο να ερχόντουσαν θα ξαναπήγαινα.

0: Λοιπόν, και εμείς να πάμε ξανά στο διεθνή χώρο. Στο μέτωπο της Ουκρανίας φαίνεται να είμαστε κοντά στο τέλος του πολέμου, αλλά Δέσποινα Συριοπούλου είναι πάλι εδώ κοντά μου στο στούντιο, να δούμε τι γίνεται με τον άλλον πόλεμο. Σε διπλωματικό επίπεδο έχουμε μια τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ των...
1: Πάμε στο μέτωπο του Ιράν,
0: του Ιράν,
1: της Μέσης Ανατολής. Έχουμε τη μία τηλεφωνική επικοινωνία του Υπουργού Εξωτερικών του Κατάρ με τον κύριο Αραξή, τον επικεφαλής...
0: Τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, ναι.
1: Λοιπόν, σύμφωνα με την πλευρά του Κατάρ, αυτό που υπόθηκε προς τον κύριο Αραξή είναι ότι όλα τα μέρη πρέπει να απαντήσουν στις προσπάθειες διαμεσολάβησης για το τέλος του πολέμου. Ουσιαστικά του λέει απαντήστε τελικά στην πρόταση
0: μια
1: αυτή.
0: Πίεση, λοιπόν, για απάντηση. Τώρα.
1: Δεν πρέπει να διακυβεύεται ή να τίθεται σε κίνδυνο η ελευθερία της ναυσιπλοείας και χρησιμοποιώντας τα στενά του Ορμούς ως μέσο, ως εργαλείο πίεσης, αυτό εμβαθύνει την κρίση.
0: Και τελικά τα στενά του Ορμούς αποδείχθηκαν το μεγαλύτερο πυρηνικό όπλο. Έτσι,
1: έτσι
0: δεν
1: είναι.
0: Σε γεωπολιτικό και οικονομικό επίπεδο. Λοιπόν, για να πάμε στην ακτίδα, στο πράσινο χρώμα της ελπίδας από την Ουκρανία. Είμαστε κοντά στο τέλος του πολέμου, λέει ο Βλαντιμίρ Πούτιν, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο συνάντηση με τον Βολοντήρι Ζελένσκι, απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, και αυτό το έχουμε από χτες μετά την παρέλαση στην Κόκκινη Πλατεία. Δέσποινα.
1: Σήμερα έχουμε όμως κάτι νεότερο.
0: Ναι.
1: Ο σύμβουλος του Κρεμλίνου, ο κύριος Ουσακόφ, λέει ότι οι κύριοι Βίτκοφ και Κούσνερ θα φτάσουν στη Μόσχα αρκετά σύντομα και η Ρωσία θα συνεχίσει τον διάλογο μαζί τους. Λοιπόν, να πάμε τώρα στο Βλαντιμίρ Πούτιν, ο οποίος, όπως είπες, ανέφερε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία οδεύει προς το τέλος, αφήνοντας να εννοηθεί πως οι συνθήκες μάλλον οριμάζουν για μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία. Έφρασε την προθυμία να συναντήσει τον Ζελένσκι σε μια τρίτη χώρα, αλλά μόνο στην περίπτωση που έχει ολοκληρωθεί και έχει συμφωνηθεί μια ειρηνευτική συνθήκη, μια συμφωνία τελικά, αλλά όχι κατά τη διάρκεια διαπραγματεύσεων.
0: Μάλιστα.
1: Οι δηλώσεις αυτές λοιπόν έγιναν μετά την παρέλαση για την ημέρα της νίκης στη Μόσχα, μια παρέλαση που, όπως αναφέραμε χθες, δεν ήταν όπως τις προηγούμενες χρονιές.
0: Πολύ ποιότερη λόγω των απειλών που υπήρχαν από το Κίεβο. Έτσι
1: ακριβώς. Όπου εκεί ο Ρώσος πρόεδρος επένεσε τα ρωσικά στρατεύματα, χαρακτήρισε τον πόλεμο της Ρωσίας ως δίκαιη υπόθεση απέναντι σε μια επιθετική δύναμη που υποστηρίζεται από συνολικά ολόκληρο το ΝΑΤΟ.
0: Εκεί λοιπόν επισπεύδονται τα πράγματα προς την ειρήνη.
1: Ενδιαφέρον όμως αποτελεί και άλλο ένα σημείο της χθεσινής συνέντευξης στην προοπτική ότι οι ηγέτες Ευρωπαϊκής Ένωσης προετοιμάζονται για ενδεχόμενες συνομιλίες. Ο κύριος Πούτιν είπε ότι είναι ανοιχτός στις συνομιλίες με την Ευρώπη για την αρχιτεκτονική ασφαλείας της Ηπείρου, και ένα πρόσωπο το οποίο προτιμά για τέτοιες επαφές είναι ο πρώην Γερμανός καγκελάριος
0: Σβέντερ.
1: Ναι. Λοιπόν, τώρα να σου πω, είμαστε στη διάρκεια τριήμερης εκεχηρίας, όπως ανακοινώθηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ, μεταξύ 9 με 11 Μαΐου. Σύμφωνα λοιπόν σε αυτό το τριήμερο, το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας σήμερα Κυριακή είπε ότι η Ουκρανία παραβίασε την εκεχηρία, εξαπολύοντας επιθέσεις με ντρόνς και με πυράβλους εναντίον των ρωσικών στρατευμάτων, και τις τελευταίες 24 ώρες η Ρωσία έχει καταρρύψει 57 ουκρανικά drones, και ότι η Μόσχα εξακολουθεί να τηρεί την εκεχηρία. Πάμε όμως στην άλλη πλευρά τώρα.
0: Να πάμε και στην Ουγγαρία.
1: Όχι, θα πάμε στην Ουκρανία, η οποία κατηγορεί τη Ρωσία ότι πραγματοποίησε επιθέσεις με drones και σχεδόν 150, και ότι παρά την εκεχηρία έκαναν επιθέσεις.
0: Ωραία. Να πάμε, τώρα όμως μπορούμε να πάμε στην Ουγγαρία. Ναι. Ο Πίτερ Μαγκιάρ ορκίστηκε χθες πρωθυπουργός. Ο Ουγγρικός λαός μας έδωσε εντολή να βάλουμε τέλος σε δεκαετίες παρακμής, ανέφερε στην ομιλία του.
1: Μετά από 16 χρόνια κυριαρχίας του Βίρκο Βίκτορ Ορμπάν, ο Πίτερ Μαγκιάρ ορκίστηκε πρωθυπουργός. Η εκλογική του νίκη, όπως θυμόμαστε όλοι, ήταν σαρωτική, δίνοντας στο κόμμα του την πλειοψηφία που του επιτρέπει να προχωρήσει σε αρκετά βαθιές αλλαγές. Λοιπόν, αναλαμβάνει την εξουσία με την υπόσχεση να τερματίσει χρόνια οικονομικής στατισιμότητας, να αποκαταστήσει τις σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση και την πλέον να αντιμετωπίσει και την πρόκληση της εξασφάλισης, μάλλον της διασφάλισης δισεκατομμυρίων ευρώ σε παγωμένα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει δεσμευτεί να επαναφέρει το δυτικό προσανατολισμό της Ουγγαρίας μετά την περίοδο Ορμπάν, κατά την οποία η χώρα είχε απομακρυνθεί αρκετά από τις Βρυξέλλες, είχε υιοθετήσει μια πιο φιλορωσική στάση. Η Ευρωπαϊκή τώρα Ένωση από την πλευρά της με τον Αντώνιο Κώστα χαιρέτησε την αλλαγή αυτή της ηγεσίας, κάνοντας λόγο για ένα νέο κεφάλαιο στις σχέσεις με την Ουγγαρία. Να σου πω επίσης ότι στην ορκομοσία χθες υπήρχε η σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Ουγγρικό Κοινοβούλιο για πρώτη φορά μετά από αρκετά χρόνια.
0: Και να υπενθυμίσουμε ότι,
1: έχει ξεκινήσει, ναι, και έχει ξεκινήσει ο Μαγκιάρ, έχει ξεκινήσει ήδη επαφές με την Κομισιόν, έχει ήδη επισκεφθεί τις Βρυξέλλες.
0: Μάλιστα. Απλά να υπενθυμίσουμε ότι προερχόταν από το κόμμα του Όρμπαν και γνώριζε πολύ καλά τις αδυναμίες και τα κενά, και το 24 αποχώρησε. Έτσι. Αν θυμάμαι καλά, καταγγέλλοντα την
1: διευθυντή. Για να σου πω για τον Βίκτορ Ορμπάν, ότι και αρκετοί συνεργάτες του δεν θα αναλάβουν τις έδρες του στο νέο κοινοβούλιο. Ναι. Ενώ ο ίδιος δήλωσε δημόσιο ότι είναι έτοιμος να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε έρευνα και ότι θεωρεί τον εαυτό του αθώο.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δέσποινα Σιριοπούλου. Στα δικά μας, ενώπιον του εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι δύο 16χρονοι που κατηγορούνται ότι λίστεψαν έναν 15χρονο στην Πηλαία Θεσσαλονίκης με την απειλή μαχαιριού. Μαζί με τους δύο ανηλικούς θα είναι και οι δημόνες τους που κατηγορούνται για παραμέληση υποπτίας ανηλίκου. Πάμε στον Τίμο Φακαλή. Τίμο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βρυδίκη, κυρίες και κύριοι. Άλλο ένα περιστατικό ανήλικης παραβατικότητας στην Θεσσαλονίκη. Χθες το απόγευμα, δύο ανήλικοι, δύο 16χρονοι, λίγο μετά τις 7 στην Πηλαία, πλησίασαν έναν συνομιλικό, έναν 15χρονο, έβγαλαν μαχαίρι και του ζήτησαν όσα χρήματα είχε στις τσέπες του. Ο 15χρονος έβγαλε 21,5 ευρώ που είχε μαζί του, τα έδωσε στους δύο 16χρονους. Στη συνέχεια οι 17χρονοι εξαφανίστηκαν. Ο 15χρονος ειδοποίησε τους γονείς του και αυτοί κάλεσαν την αστυνομία. Περιπολίτες αστυνομικοί του Δήματος Πηλαίας Φορτιάτη εντόπισαν μισή ώρα αργότερα τους δύο 16χρονους, τους πέρασαν χειροπέδες, συνελήφθησαν, πέρασαν όλο το βράδυ στο κρατητήριο της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης και πριν από περίπου δύο ώρες πέρασαν το κατόφλι του εισαγγελέα. Δίνουν ακόμη εξηγήσεις μαζί με τους γονείς τους. Κατηγορούνται για ληστεία κατά συναυτουργία αλλά και χρήση όπλου, ενώ οι γονείς κατηγορούνται για παραμέληση ανηλίκου.
0: Τίμο, όμως, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό απόγευμα. Αλλάζουμε κλίμα. Γιορτή της μητέρας σήμερα, μια ημέρα αφιερωμένη στη μητρότητα. Η γιορτή αποτελεί μία από τις πιο συγκινητικές και αγαπημένες γιορτές παγκοσμίως, καθώς είναι αφιερωμένη στην ανιδιοτελή αγάπη, τη φροντίδα και την διαρκή προσφορά της μητέρας προς τα παιδιά και την οικογένεια. Η σημερινή ημέρα αποτελεί μία όμορφη ευκαιρία για μικρούς και μεγάλους να εκφράσουν την αγάπη και την ευγνωμοσύνη τους στις μητέρες τους. Αξίζει να σημειωθεί πως αν και πολλές χώρες έχουν δικές τους ημερομηνίες, όπως και δικούς τους λόγους να γιορτάζουν μια τέτοια μέρα. Η δεύτερη Κυριακή του Μάη έχει επικρατήσει διεθνώς. Πολλές ευρωπαϊκές χώρες, όπως και η χώρα μας, γιορτάζει αυτή την ημέρα, την δεύτερη Κυριακή λοιπόν του Μαΐου. Τώρα, δήλωση τιμής και αναγνώρισης προς το ρόλο της μητέρας στην οικογένεια και την κοινωνία, απίφθινε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ενώ με ευχές και προσωπική αναφορά στη δική του μητέρα, ξεκίνησε ο πρωθυπουργός την Κυριακάτικη ανάρτησή του. Να πάμε όμως στην Εμμανουέλ Αργίτη για να μας δώσει τα πολιτικά μηνύματα με αφορμή την σημερινή εορτή. Εμμανουέλα, καλό μεσημέρι.
3: Καλό σας μεσημέρι.
0: Να πω χρόνια πολλά και σε σένα.
3: Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ σε όλες τις μαμάδες του κόσμου. Σήμερα η κοινωνία στρέφει συλλογικά το βλέμμα προς το πρόσωπο που αποτελεί τον πιο στέρεο κρίκο της, αναφέρει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ευχόμενος σε όλες τις μητέρες, όχι μόνο της Ελλάδας αλλά όλου του κόσμου, χρόνια πολλά. Με όποιον τρόπο ανέλαβε κάθε γυναίκα το ρόλο της μητέρας, την τιμούμε, αναφέρει ο Κωνσταντίνος Στασούλας και καταλήγει στη σημερινή του δήλωση, γιατί χωρίς τις μητέρες δεν θα υπήρχε το μέλλον που ονειρευόμαστε, ούτε η κοινωνία που θέλουμε να χτίσουμε. Και ο Πρωθυπουργός, όπως είπες νωρίτερα και εσύ, Ευρυδίκη, ξεκινάει την Κυριακάτικη ανάρτησή του με την ημέρα της μητέρας και συγκεκριμένα με αναφορά στη δική του μητέρα, τη Μαρίκα Μητσοτάκη, που όπως σχολιάζει διέθετε ισχυρή προσωπικότητα αλλά και τεράστια αποθέματα υπομονής και τρυφερότητας. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλες τις μητέρες για όσα προσφέρουν καθημερινά και αθόρυβα στην οικογένεια και τα παιδιά τους. Και όσοι δεν τις έχουμε πια κοντά μας, ας τις κρατάμε στη μνήμη και στην καρδιά μας, σε εκείνη την ξεχωριστή θέση που μόνο εκείνες αξίζουν, καταλήγει ο κύριος Μητσοτάκης στην αναφορά του για το συγκεκριμένο θέμα. Mm-hmm. Ενώ ο Νίκος Ανδρουλάκης εστιάζει το μήνυμά του στον κύκλο της ανισότητας των αμοιβών ανδρών-γυναικών και στην προσπάθεια που πρέπει να γίνει για να σπάσει αυτός ο κύκλος, και μέσω του βίντεο που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εστιάζει ακριβώς τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ που κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση, με βασικότερες τη θεσμοθέτηση ρήτρας ίσης αμοιβής σε κάθε συλλογική σύμβαση και τη διαφάνεια στις αμοιβές. Κλείνοντας, να σας πω ότι και ο Δημήτρης Κουτσούμπας στο μήνυμά του εστιάζει στον αγώνα για την προστασία της μητρότητας.
0: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Όμως να ακούσουμε στο σημείο αυτό τι δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Ανδρουλάκης, για την ημέρα.
4: Η καλύτερη λοιπόν ευχή για την ημέρα της μητέρας δεν είναι ευχή. Είναι μισθολογική διαφάνεια με εφαρμογή της σχετικής ευρωπαϊκής οδηγίας έως τον Ιούνιο. Εύρος μισθού σε κάθε αγγελία εργασίας. Ίση αμοιβή για την ίδια εργασία με υποχρεωτική ρήτρα σε κάθε συλλογική σύμβαση. Ετήσια έκθεση μισθολογικού χάσματος για τις μεγάλες επιχειρήσεις. Αυτόματη διόρθωση όταν το μισθολογικό χάσμα ξεπερνά το 5%.
0: Επίσημα ξεκινά σήμερα η εβδομάδα της Eurovision με το καθιερωμένο τουρκουάζ χαλί, όπου οι αποστολές των 35 χωρών θα πραγματοποιήσουν την πρώτη μεγάλη εμφάνισή τους μπροστά στο κοινό. Πρόκειται για μία από τις πιο πολύ συζητημένες στιγμές του διαγωνισμού. Να ακούσουμε τη μεταδίδει Κέλλη Βρανάκη από τη Διανή.
5: Καλησπέρα λοιπόν από Βιέννη. Σε πολύ λίγη ώρα θα έχουμε εδώ στην Βιέννη το Τυρκουάζ Χαλί που σηματοδοτεί και την έναρξη του διαγωνιστικού κομματιού, και η ελληνική αποστολή ετοιμάζεται αυτή τη στιγμή για να μεταβεί στο χώρο αυτό. 35 χώρες θα περάσουν συνολικά από μπροστά μας για να κάνουμε συνεντεύξεις, για να τους γνωρίσουμε καλύτερα λίγο πριν τον πρώτο ημιτελικό που θα γίνει την 3η 12 Μαΐου. Επίσης να πούμε ότι αύριο θα ακολουθήσουν Δευτέρα δύο πρόβες, μία πρωινή και μία απογευματινή. Η απογευματινή ειδικά είναι μια αρκετά κρίσιμη πρόβα, καθώς θα μαγνητοσκοπηθεί και θα είναι αυτή η πρόβα που θα δουν οι επιτροπές για να βαθμολογήσουν 50% επιτροπές, 50% το κοινό στον πρώτο και το δεύτερο ημιτελικό.
0: Και εμείς να μεταφερθούμε στις Σέρες, καθώς το Ρούπελε αναβίωσε σήμερα η μάχη στο Οχυρό το 1941. Μία εκδήλωση που έχει καθιερωθεί ως σημείο αναφοράς για την ιστορική μνήμη, την ηρωική άμυνα των ελληνικών δυνάμεων κατά την γερμανική εισβολή. Πάμε στον Βασίλη Αναστασιάδη. Βασίλη, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη, από το θρηλυκό Οχυρό Ρούπελε.
0: Που ενδιαφέρει πάρα πολύ τον κόσμο και κάθε χρόνο οι επισκέπτες είναι πάρα πολλοί που θέλουν να παρακολουθήσουν την αναβίωση της μάχης.
6: Έχεις δίκιο, Ευρυδίκη. Mm-hmm. Σήμερα περισσότεροι από 6.000 επισκέπτες από όλη την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό βρέθηκαν στο Οχυρό Ρούπελε για να παρακολουθήσουν τη μοναδική αυτή αναβίωση. Την κατάθετη πλαγιά του Ρούπελ κάτω από τη σκιά του μαρμάρινου μνημείου των ηρωικών πεσών των στρατιωτών. Mm-hmm. Περισσότεροι από 6.000 θεατές είδαν εκρήξεις, καπνογόνα, ήχους πολυβόλων, αεροπλάνο Στούκαρτ, άνδρες με αυθεντικές στολές εποχής και στρατιωτικά οχήματα. Είναι μια αναβίωση η οποία πραγματικά σε ταξιδεύει στον χρόνο. Σταματάει ο χρόνος. Εκείνη τη μέρα, 6 Απριλίου του 1941, όταν έγινε η λησαλέα επίθεση στο Γερμανό. Και ξέρεις, Ευρυδίκη, κυρίες και κύριοι, mm-hmm. ότι το Ρούπελ δεν έπεσε ποτέ. Μάλιστα, όταν ακούστηκε η φράση από το διοικητή του Ρούπελ τότε, τον Γεώργιο Δουράτσο, τα οχυρά δεν παραδίδονται, αλλά καταλαμβάνονται, όλος ο κόσμος και περίπου 1.000 άτομα δεν κατάφεραν να ανέβουν στο Ρούπελ, γιατί έχει τόσο πολύ κόσμο. Βέβαια, οι διοργανωτές σκέφτονται του χρόνου να κάνουν και περισσότερα πάρκινγκ με καλύτερη πρόσβαση, έτσι ώστε όλο και περισσότεροι να παρακολουθούν αυτή την αναβίωση. Είχαμε αναβιωτές, Ευρυδίκη, κυρίες και κύριοι, από Κύπρο, Βουλγαρία, Ρουμανία και Τσεχία. Βέβαια, τους Έλληνες αναβιωτές. Είναι μια διοργάνωση που γίνεται εδώ και 10 χρόνια από το στενοπό οχυρώσεις Μπέλες Αγκίστρων, το σωματείο αυτό, από το Δήμο Σιτικής, την Περιφερειακή Ενότητα Σερών και υπό την υποστήριξη του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και του Γενικού Επιτελείου Στρατού. Πραγματικά σήμερα συγκινηθήκαμε και ταξιδεύουμε. δουλέψαμε, ζήσαμε την ιστορία Ευρυδίκη, κυρίες και κύριοι.
0: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και για την περιγραφή και για τα στοιχεία, Βασίλη Αναστασιάδη. Καλό μεσημέρι και καλή συνέχεια. Αθλητικό δελτίο. Στο ποδόσφαιρο, η Κηφισιά εξασφάλισε μαθηματικά την παραμονή της στην Super League με την εκτός έδρα νίκη της με 2-1 επί του Πανσεραϊκού. Στην αθλητική ενημέρωση κοντά μας τώρα είναι ο Τάσος Επιτρόπου. Τάσο, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε όμως με μπάσκετ, καθώς η ΑΕΚ χθες δεν τα κατάφερε να φέρει στην Ελλάδα το τρόπαιο, καθώς γνώρισε την ΙΤΑ με 92-86 από τη ΡΙΤΑ στην παράταση του τελικού του Basketball Champions League που διεξάγεται στην Μπανταλώνα. Στην κανονική διάρκεια ο αγώνας έλεξε 80-80 και αφού η Ρίτας, συμπεριλαμβανόμενης και της παράτασης, έκανε ένα επιμέρους σκορ 43-17, καλύπτοντας διαφορά 18 πόντων. Ο Νάλαρη με 23 και ο Μπάτλε είναι 18 πόντους, ήταν η πρώτη σκορ για την άνωση που υπέστη μια απίστευτη καθίζηση από το τρίτο δεκάλεπτο και μετά. Στον άλλο ισπανικό μικρό τελικό, Μάλαγα Τενερίφη 85-80. Στη Super League, πολύ σωστά είπε, η Κηφισιά ουσιαστικά έχει εξασφάλισε τη σωτηρία της και τρία παιχνίδια έγιναν χθες για τα play out. Πανσεραϊκός Κηφισιά 1-2, Λάρισα Αστέρας Τρίπολης 1-1 και Ατρόμητος Πανετολικός 1-2. Και στη βαθμολογία, αυτή την ειδική βαθμολογία για τα play out, ο Ατρόμητος στην ένατη θέση με 40 βαθμούς, 37 έφτασε. Κηφισιά 34, ο Πανετολικός που πλέον έχει ισχυρές πιθανότητες και αυτός παραμονής, και στις τρεις τελευταίες θέσεις Φωτιά, στις 29 ο Αστέρας, στις 28 ο Πασαραϊκός και η Λάρισα στους 26 βαθμούς. Την Τρίτη θα ξαναπαίξουν οι ομάδες Αστέρας Τρίπολης, Πασαραϊκός, Πανατολικός ΑΕΛ και Κηφισιά Ατρόμητος, ένα παιχνίδι μάλλον αδιάφορο. Με δύο ντέρμπι όμως, ΑΕΚ Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, θα αρχίσουν στις 7:30 και συνεχίζεται η μάχη για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Εάν η Ένωση σήμερα νικήσει το τριφύλι και στο Φάληρο δεν υπάρξει νικητής, η ομάδα του Νίκολιτς θα κατακτήσει και μαθηματικά το πρωτάθλημα. Η ΑΕΚ στην πρώτη θέση με 67 βαθμούς, ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός 61, με το δικέφαλο του Βορρά μάλιστα να έχει πάρει και κάθε πιθανή ισοβαθμία από τον Ολυμπιακό. Και στους 51 βαθμούς, εντελώς αδιάφορος, ο Παναθηναϊκός. Στις 5 ώρα όμως θα παίξουν και Άρης, Όφη, Βόλος, Λεβαδιακός για τα play, για τις θέσεις 5-8 δηλαδή ουσιαστικά, όμως είναι καθαρά διαδικαστικού χαρακτήρα. Χθες είχαμε και πρωταθλητή στη Βόλη Λίγκ των Ανδρών και πρωταθλητή για δεύτερη διαδοχική χρονιά και 28η στην ιστορία του, ο Παναθηναϊκός νίκησε 3-1 σετ τον ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη και νικώντας και συνολικά με 3-1 στις νίκες κατέκτησε δικαιότητα το πρωτάθλημα. Ευρυδίκη.
0: Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα. Ο καιρός. Λοιπόν, τώρα για την πρόγνωση του αυριανού καιρού. Αυριανού καιρού, ακούμε την μετεωρολόγο μας Όλγα Παπαδόπουλου.
8: Τη Δευτέρα, αναμένονται αραιές νεφώσεις, τοπικά αυξημένες στα βόρεια, με λίγες μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της βόρειας βορειοανατολικής χώρας. Οι συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης με σταδιακή εξασθένιση μέσα στην ημέρα. Οι άνεμοι από νότιες έως δυτικές διευθύνσεις έως 6 και πιθανώς 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει σε περισσότερες περιοχές στους 27 με 30 βαθμούς και τοπικά τους 31 με 32. Στην Αττική αναμένονται αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι νότιοι έως 3 μποφόρ και πρόσκαιρα 4, η θερμοκρασία από 17 έως 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται τοπικές νεφώσεις με πιθανότητα για λίγες ασθενείς βροχές στα ανατολικά. Οι άνεμοι νότιοι...
0: Και εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Έθνους Ραδιού 105,8 στις 2. Στη ρύθμιση του ήχου, Γιάννης Πρίντεζης, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Μέρη Βενέζη και Σπύρος Ρέτης, στα διεθνή Δέσποινα Σύριο Πούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Στάση Καλδυρανιάν, στην δημοσιογραφική επιμέλεια και το μικρόφωνο Ευρυδίκη Χάντζιου, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η εκπομπή 2 στις 3 με την Άννα Σιμέλη και την Έλενα Καραθάνου. Από μας, καλό σας απόγευμα.
9: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8.
10: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3.
11: Πάντα την Κυριακή από τις 7 μέχρι τις 9 συνταξιδεύουμε σε μουσικές περιπέτειες με άγνωστο τέλος με την Κυριακή Κλοκίτη στον Αιγαίο Live 90.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3:30.
1: Μαζί για τραγούδια αλλά και ιστορίες γύρω και πίσω από αυτά. Είμαι η Άννα Φέρμελη και συνδεόμαστε κάθε Τετάρτη από τις 8 στις 10 το βράδυ με την εκπομπή «Φωτιά στις Κεραίες». Καλή αντάμωση στον Αιγαίο Live 95,8.

Γεννήθηκα στο Νέβο, ζούμε το Μάρτι του 70. Στη Σαλονίκη δυτικά το πρώτο φως μου είδα. Στη φάμπρικα ο γέρος μου και η μάνα μου στο σπίτι. Κι η μόνη αγωνία του να μην με πουν αλήτη. Ο κόσμος και η γειτονιά την είχαν στημένη. Στο πρώτο παραστράτημα την είχαμε βαμμένη. Πατριαρχία και σεξ.

που έσκαβε στη φάρμα. Παπάδες του μεσαίωνα στις εκκλησιάς στο άρμα. Φασισταριά στα γήπεδα σκοτώνουν για την μπάλα. Ταΐδες πλουσιόπεδα βιάζουν για πλάκα. Η πόλη ξεπουλήθηκε σε κάποιους νταβατζίδες που τριγυρνούσαν άρχοντες με φουσκωτούς γορίλες. Διώχνει προσφυγόπουλα μέσα από τα σχολεία. Η πόλη που στα σπλάχνα της φυλάει την ιστορία. Μια ιστορία που αν τη δεις θα μάθεις και θα νιώσεις πως δεν αξίζει, φίλε μου, να τη σκορπάς σε δόσεις. Δεν είσαι φτωχό, μάνα. Φτωχή λευρίζει Διάνα. Θεσσαλονίκη, δυστυχώς δεν είσαι φτωχό, μάνα. Είσαι πολύ μίζερη, φτωχή λευρίζει Διάνα. Στα σκοτάδια σέρνεσαι και διώχνεις τα παιδιά σου. Αυτά που είναι η ελπίδα σου, μοναδική δικιά σου.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5.
1: Στον επόμενο τόνο η ώρα θα είναι rock o'clock. Ο Γιώργος Περής κάθε Δευτέρα στις 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 95,8. Επιλέγουμε να ακούμε τη ροκ μουσική διαφορετικά όταν η ώρα είναι rock o'clock.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5:30.
1: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Σύρου.

αυτή τη χρονιά τα πράγματα αλλάζουν άρδι. Και φίγδιν και μίγδιν. Ένα πράγμα δεν αλλάζει. Η εκπομπή εκτός τόπου και χρόνου, που παραμένει μετακίνητη. Τρίτη και Πέμπτη, 4 με 6 το απόγευμα. Με τις μουσικές που αγαπήσαμε. Ακραία καιρικά φαινόμενα. Στον Αιγαίο Live 95.8 και aegeolive.gr.

Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική. Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7.
1: Ρεμπάλα! Το νου σας ρεμπάλα!
2: Είμαι ο Γιάννης Ξαγοράρης και μην τολμήσετε να χάσετε 6 με 7 κάθε Δευτέρα την εκπομπή του Βενέδικτου Βουτσίνου. Να δεις πως

0: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
1: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕΜ.
0: Get the music right.

0: καφή στο ραδιόφωνο.
1: Καλησπέρα σας από την εκπομπή «Πάντα την Κυριακή». Κάθε Κυριακή στις 7 με την Κυριακή Κλοκίτη. Τα λόγια

Εμείς για αλλού κινήσαμε και αλλού η ζωή μας πάει. Μας τραγούδησε ο Αντώνης Καλογιάννης που άνοιξε ένα παράθυρο στο Μάιο και εμείς θα ανοίξουμε πολλά παράθυρα στο Μάιο σήμερα. Ακούτε Αιγαίο Live στους 95 και 8 και στο aegeolive.gr μας ακούτε ιντερνετικά. Εμείς πάντως κινήσαμε 8 Μάη για τη Γάζα. Η ελληνική αποστολή έφυγε από τη Σύρο, μια αποστολή αλληλεγγύης, στις 8 του Μάη, την Παρασκευή το πρωί, για να συναντήσει το διεθνή στόλο Σουμούντ Φλωτίλα και να προσπαθήσει να σπάσει τον αποκλεισμό της Γάζας και να φτάσει στη Γάζα. Μπορεί να μην είμαστε όλοι πάνω στα καραβάκια του Φλωτίλα, αλλά έτσι κι αλλιώς είμαστε μαζί τους.

Μπορεί να μην είμαστε κι εμείς πάνω σε αυτό το στολίσκο της αξιοπρέπειας και της αλληλεγγύης που πλέει προς τη Γάζα, αλλά είμαστε μαζί τους με το μυαλό μας και τη σκαριέ μας και θα ευχηθούμε καλοτάξιδες οι θάλασσες και ούριος ο άνεμος, γιατί ο σκοπός είναι ανώτερος.

Ο Μάιος του 26 λοιπόν ήταν Σουμούντ Φλωτίλα, συμμετείχε και το ωραίο μας νησί. Οι Μάιδες στην ιστορία, δεν ξέρω, είναι συγκλονιστικοί μήνες. Έτσι θα ανοίξουμε μερικές διαδρομές μαγιάτικες. Καταρχάς, ο Μάιος είναι πρωτομαγιά.

Πρωτομαγιά του 1886 λοιπόν, εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι διαδηλώνουν στην Αμερική ζητώντας 8ωρο και όχι δουλειά από ήλιο σε ήλιο. Τότε οι, ας πούμε, οι λεγόμενοι τότε νοικοκυρέοι και όλα τα μίντια τους χαρακτήριζαν αλήτες, αχαλήνωτους, αναρχικούς, αντιαμερικάνους και βεβαίως ότι τους υποκινούσαν οι ξένοι. Μια έτσι δικαιολογία που συνηθίζεται πολύ πιασάρικη. Αυτοί όμως άλλαξαν τον κόσμο και η Πρωτομαγιά καθιερώθηκε ως επισημιαργία το 1889 στο συνέδριο της Δεύτερης Διεθνούς.

0: 3 του Μάη λοιπόν του 1968
1: κλείσε το τζάμι.
0: Η συνέλευση των φοιτητών στη Σορβόνη είναι η αρχή των συγκρούσεων του ιστορικού γαλλικού Μάη, του Μάη του 68. Με αφορμή το Βιετνάμ.
2: Comment ça va, les gens de la moyenne? Vous savez, sans vous, on ne peut rien du tout. Comment ça va, les gens de la moyenne? Savez-vous que

0: Savez-vous que sans nous, personne ne peut rien du tout.
1: Colette McNeil, ένα τραγούδι από τον Μάη του 68. Λίγες μέρες πριν λοιπόν ξεσπάσει αυτή η εξέγερση που έγινε παγκόσμια, παγκόσμιος ο Μάης, η εφημερίδα Le Monde έγραφε πρωτοσέλιδο με τίτλο «Η Γαλλία βαριέται». Μέσα πέσαν κι αυτοί. 13 του Μάη μαζί με τους φοιτητές κατέβηκαν στο δρόμο οι πάντες και στις 21 του Μάη του 1968 στη Γενική Απεργία στη Γαλλία συμμετείχαν 10 εκατομμύρια άνθρωποι. Jean Ferrat, Ma France, από το Μάη. De plaines en forêt, de

0: κάποιες δεκαετίες πριν από το Μάη του 68, 30 και βάλε χρόνια, στις 9 του Μάη του 1936, πέφτει νεκρός από τις σφαίρες της αστυνομίας στη γωνία Βενιζέλου και Εγνατίας στη Θεσσαλονίκη, ο Τάσος Τούσης. Ο πρώτος από τους 12 νεκρούς από την αστυνομία, από τους πυροβολισμούς της αστυνομίας, εκείνης της απεργίας, που ξεκίνησε από τους καπνεργάτες στη Θεσσαλονίκη. Η μαυροφορεμένη φιγούρα της Κατίνας, της μάνας του Τάσου, που θρηνεί μέσα στο δρόμο πάνω από το δολοφονημένο παιδί της, το οποίο κοίταται πάνω σε μία πόρτα, είναι μια πασίγνωστη φωτογραφία που ενέπνευσε τον Γιάννη Ρίτσο να γράψει τον επιτάφιο.
1: Μέρα Μαγιού μου ήσεψες, μέρα Μαγιού σε χάνω, άνοιξη γέφου αγάπαγες κι ανέβαινες επάνω στο λιακωτό και κοίταζες, και δίχως να χορταίνεις άρμεγες με τα μάτια σου το φως της οικουμένης και μου ιστορούσες για φωνή γλυκιά, ζεστή και αντρίκια, τόσα όσα μήτα του γυαλού δεν φτάνουν τα χαλίκια, και μου λες γε πως όλα αυτά τα ωραία θα είναι δικά μας, και τώρα εσβήστης και έσβησε το φρένο.

0: Ένας από τους πρωταγωνιστές λοιπόν αυτής της ιστορικής απεργίας του Μάη του 36 στην Θεσσαλονίκη ήταν ο Γιάννης Ταμτάκος ή Μπαρμπαγιάννης, όπως τον λέγανε οι φίλοι του, όπως ήταν γνωστός, Τσαγκάρης, που συμμετείχε, έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτή την απεργία. Ήταν από τους τελευταίους επιζώντες, πέθανε το 2008, λίγο πριν το θάνατό του. Εγώ και ένας φίλος που ήμασταν τότε στη Θεσσαλονίκη είχαμε πάει στο σπίτι του προκειμένου να μας πει ο Μπαρμπαγιάννης λίγα πράγματα για την απεργία αυτή με τους 12 νεκρούς του 36 στη Θεσσαλονίκη. Έχει ενδιαφέρον έτσι προς τιμήν του να ακούσουμε κάτι πολύ μικρό από αυτήν την ας την πούμε συνέντευξη.
1: Η τρομοκρατία τις περισσότερες φορές το κάνει το κράτος. Το Μάη, στις 9 του Μάη του 36, σκότωσε 12-13 εργάτες και τραυμάτισε πάνω από 300. Ένα εργοστάσιο της Commercial, το οποίο βρισκόταν παρακάτω από το διοικητήριο, έβαλε τα αιτήματα στον εργοδότη με μαύρες σημαίες και με κόκκινες και έκαναν κατάληψη, γιατί δεν δέχτηκε τα αιτήματα. Από καπνεργατική απεργία έγινε πανθεσσαλονική απεργία. Τότε η ένδειξη αλληλεγγύης κατέβαιναν και άλλοι κλάδοι στην απεργία ή κάνανε ράνους και βοηθούσαν τους απεργούς για να νικήσουν, για να νικήσουν για τα αιτήματά τους. Και έτσι, αφού συγκεντρώθηκαν στη διασταύρωση Εγνατίας και Βενιζέλου αρκετές χιλιάδες εργάτες, αυτοί βάλαν πύρη. Το πέμπτο αστυνομικό τμήμα βρισκόταν αντίκρυ από τα Λουτρά Παράδεισος και άναψε φωτιά. Τότε βρισκόταν ένας αστυνομικός της λεγόμενος Ντάκος, Γάμα Ντάκος, δεν ξέρω, Γάμα Γεώργιος, ήταν Γεράσιμος, ήταν, και διέταξαν πύρη και σκότωσαν τόσους εργάτες. Αυτό το μακελιό είχε σαν συνέπεια να χτυπούν οι καμπάνες του Αγίου Δημητρίου και όλων των εκκλησιών και να κατεβαίνει ο κόσμος μαζικά στους δρόμους και να διαδηλώνει εναντίον των χωροφυλάκων, διότι οι χωροφύλακες κάναν το κακό. Πολλοί εργάτες θέλαν να βάλουν φωτιά στα τμήματα για να κάψουν τους χωροφύλακες, επειδή αυτοί κάναν το κακό. Τους στρατιώτες πώς τη λένε, να πούμε, ο σωματάρχης δεν κάνει τίποτα. Οι σταλινικοί τότε μαζί με τον σωματάρχη μας είπαν να διαλυθούμε, θα τυφωνηθούν. Έγινε απεργία, αλλά δεν έγινε πανελλαδική απεργία όπως ήταν συμφωνημένα. Και έτσι αντί για απεργία, να χτυπηθούν οι ένοχοι, καταδίκασαν εμάς 4 και 5 χρόνια φυλακή και εξορία και μας στείλανε στην εξορία. Αυτή είναι η κατάσταση.
0: Αυτή ήταν η κατάσταση. Ο Μπαρμπαγιάννης από το 37 μέχρι το 42 έκανε φυλακή και εξορία για αυτή την αιματοβαμμένη απεργία του Μάη του 36. Η Πολυξένη Καράκογλου λοιπόν στο τραγούδι της Πρωτομαγιά κάνει ένα γενικό προσκλητήριο σε γεύμα σε πολλούς ανθρώπους που δεν πρόλαβαν να ζήσουν δολοφονημένοι υπό τέτοιες συνθήκες όπως προηγουμένως περιέγραφε ο Μπαρμπαγιάννης. Τη Μαρή Μπολντό, τον Ναπολέοντα Σουκατζίδη μαζί με τους 200 της Κεσαριανής, μέχρι και του Όχλου της Σπορά, τα μικρά παιδιά δηλαδή της κομμούνας του Παρισιού του Μάη του 1871 που τα εκτέλεσαν όλα γιατί τα θεώρησαν σπορά του Όχλου.

Για το Μάιο του 68 και τις οδομαχίες που εξελίχθηκαν στους δρόμους του Παρισιού, και ο Μάης έγινε παγκόσμιος, οι Rolling Stones έγραψαν τότε το Street Fighting Man.

αυτό το Street Fighting Man λοιπόν των Rolling Stones στην Αμερική απαγορεύτηκε στις διαδηλώσεις που ακολούθησαν το Μάη του 68, κάποιους μήνες μετά πάλι για το Βιετνάμ, γιατί φοβόντουσαν οι αρχές μήπως οθήσει τον κόσμο σε ταραχές. Στον ίδιο απόϊχο του Μάη του 68, οι Beatles γράφουν το Revolution θετικά προς την εξέγερση του Μάη, με μια μικρή κριτική διάθεση, γιατί ήταν αρκετά πιο φιλιρινιστές και δεν τους άρεσαν τα βία μέσα.

και ξανά οι Rolling Stones, με αφορμή πάλι το Βιετνάμ, γράφουν το εκπληκτικό αντιπολεμικό Jim Shelter με τα φωνητικά της Mary Clayton, που είναι φωνητικά που συνόδευσαν το Mick Jagger και έχουν μείνει στην ιστορία του rock. Η Mary Clayton ήταν Αφροαμερικάνα και την εποχή που γράψαν το τραγούδι, που το γράψαν σε μια φορά, δηλαδή μια και έξω μια νύχτα, ήταν έγκυος και απέβαλε από την ένταση του τραγουδιού και του τρόπου που το τραγούδισε. Αν θυμάστε, θα ακούσετε τώρα και τα φωνητικά της. Δεν ήξερε καν ότι πρόκειται να είναι φωνητικά στο Mick Jagger να κάνει. Φώναξε ο παραγωγός, της σήκωσε από το κρεβάτι.

Ακούτε πάντα Αιγαίο Live και την εκπομπή πάντα την Κυριακή στους 95 και 8 εκπέμπει ο σταθμός για όσους είστε τριγύρω και στο aegeolive.gr για όσους και όσες είστε μακριά. Πολλά λοιπόν τα γεγονότα μέσα στο χρόνο που έχουν συμβεί Μάη. Μάης είναι και ο μήνας, μην ξεχνάμε, που παραδόθηκε η Γερμανία. Στο τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου δηλαδή. Εμείς μπορεί να γιορτάζουμε την αρχή του πολέμου, αλλά πολλές χώρες υπόλοιπες λογικά γιορτάζουν το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, όπου η Γερμανία μετά την ήττα στο Στάλιγκραντ και στη Βόρεια Αφρική και μετά την είσοδο των Σοβιετικών στο Βερολίνο υπογράφει συνθηκολόγηση ανεφόρων στις 9 του Μάη.

Pink Floyd λοιπόν, The Post-War Dream. Μάη επίσης γιορτάζουν και οι μαμάδες μας. Να μην ξεχάσετε να τους ευχηθείτε, να τις ευχηθείτε. Όσοι έχετε και όσοι δεν έχουμε, έτσι λίγο να τις σκεφτούμε. Θα ακούσουμε λοιπόν τον Δημήτρη Ζερβουδάκη να τραγουδάει σε ένα τραγούδι της Γεωργίας Βελιβασάκη μαζί με τη Βελιβασάκη και του Λουίς Μπόρντ, ένα τραγούδι που λέγεται «Άσπρα μαντήλια» και είναι για τις μητέρες της πλατείας Μαΐου στην Αργεντινή που ξεκίνησαν ένα ολόκληρο κίνημα μαζευόμενες κάθε εβδομάδα παρόλες τις διώξεις, τις απαγωγές, τους θανάτους και απαιτούσαν να μάθουν για τα εξαφανισμένα από την Χούντα παιδιά τους, γιατί έτσι είναι οι μανάδες πεισματάρες.

Και μέχρι την άλλη φορά θα σας χαιρετήσουμε με έναν πολύ ωραίο ήχο του Μαΐου που πια δεν τον ακούμε. Take care.

0: ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 8.
1: Τα χρώματα της μουσικής. Ένα ταξίδι στο μαγικό κόσμο των ήχων από το Αιγαίο Λάδι στο 85,8 κάθε Παρασκευή στις 6 το απόγευμα με

not cool. That's not cool enough for school. That's not

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 9.
1: Ο άντρας δεν ήμουν, το ξέρεις, θα σε κερατώσει. Είναι νόμος.
2: Νόμος Φλωράνς είναι το δίκιο του εργατή.
3: Για χαρά, πάμε να υψώσουμε το κόκκινο πανί όπως κάνουμε κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 9, 5 και 8. Είναι η εκπομπή της λαϊκής εισπύρωσης Σύρου Ερμούπολης με κουβέντα και μουσικάρες χωρίς φανφάρες.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 10.
1: Πατάρια και Παλκοσένικα. Από αυτή τη χρονιά σε 9 ώρα κάθε Δευτέρα 8 με 10 από τον Αιγαίο Live 95,8 με τον Λευτέρη Ζάνε, με λαϊκά και ρεμπέτικα και ενίοτε διαφορετικές επιλογές από το ελληνικό πεντάγραμμο, με τραγούδια που εφραίνουν τα αυτιά μου, ελπίζω και τα δικά σας.
2: Μουσική στις πιο δύσκολες αλλά και στις πιο όμορφες στιγμές μας. Η αμοιβή σε συνθέτες και στιχουργούς είναι το πνευματικό τους δικαίωμα. Το δικαίωμα στη δημιουργία και τη ζωή. Μη χακάρεις το μέλλον τους. Βγάλε άδεια μουσικής. Στήριξε τους δημιουργούς των αγαπημένων σου τραγουδιών. Αυτοδιαχείριση. Όλοι εδώ.

ξεκίνημα απόψε με τους εξαιρετικούς Αράκης στο Μεσαλίνα. Την εκπομπή στηρίζει το Forgotten Scroll στο forgotten-scroll.net με δισκοκριτικές, συνεντεύξεις, αφιερώματα, το φόρουμ μας να είναι alive and kicking. Μαζί μας επίσης η ψηφιακή edition του Metal Invader στο metalinvader.net και το goldenrules.gr. Το απόλυτο πόρταλ για την ελληνική metal σκηνή.

Ακούμε το κομμάτι από την εξαιρετική επανακυκλοφορία της Arcane Steel Records, Spiritual Warfare. Αυτός είναι ο γενικός τίτλος.

με δύο private albums στο ενεργητικό τους. Η Arcane Steel τα επανακυκλοφόρησε και τα δύο σε ένα διπλό CD. Αναφέρομαι φυσικά στο Apocalypse, το μόνιμο ντεμπούτο, και στο Rewind, το δεύτερο άλμπουμ της μπάντας. Μιλάμε για πραγματικά αριστουργήματα, οπότε επενδύστε άφοβα.

Την εκπομπή στηρίζει πάντα το Forgotten Scroll στο forgottenpavlascroll.net με συνεντεύξεις, δισκοκριτικές, αφιερώματα, το φόρουμ μας να είναι ζωντανό. Υπάρχουν και κάποιες τελευταίες κόπιες από το έντυπο τεύχος μας για όποιον ενδιαφέρεται. Μπαίνεις forgottenpavlascroll.net και πηγαίνεις στο section του έντυπου τεύχους και βλέπεις πως μπορείς να το παραγγείλεις. Μαζί μας επίσης στο metalinvader.net το θρυλικό Metal Invader στην ψηφιακή edition του και βέβαια το goldenrules.gr, το απόλυτο πόρταλ για την ελληνική metal σκηνή. Πάμε τώρα να δώσω σκυτάλι σε Φατίμα Χίλη. Alice is in your Bible.

Εξαιρετική μπαντάρα από το Σαν Διέγκο των Ηνωμένων Πολιτειών. Η επανακυκλοφορία της Arcane Steel περιέχει το demo τους. Και άλλες εξαιρετικά ενδιαφέρουσες ηχογραφήσεις οι οποίες υπήρχαν στο αρχείο της μπάντας και η Arcane Steel τις φέρνει στο φως.

από το Μισούρι των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Red Raven. Μία επανακυκλοφορία στην Arcane Steel. Το CD περιέχει και το υλικό των Red Raven αλλά και το υλικό των Prophet. Δύο μπάντες με κοινό παρονομαστή.

Αναφέρομαι φυσικά στον Don Crosby. Εξαιρετική φωνή. Τον ξέρουμε από το εξαιρετικό Image, τον Wired, το οποίο επίσης έχει επανακυκλοφορήσει από την Arcane Steel Records.

πάμε να κλείσουμε με Adramelch και Faithful Visions. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση και την υποστήριξη. Να ακούτε δυνατά τις μουσικές που γουστάρετε. Είναι έτσι κι αλλιώς η μόνη σας αλήθεια. Εμείς θα τα πούμε πολύ πολύ σύντομα. Να είστε καλά.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11.
1: Με το Μάνο το Λιγνό, με το Μάνο το Λιγνό, με το Μάνο το Λιγνό, με το Μάνο το Λιγνό.
2: Νυχτερινό ημερολόγιο.
1: Με το Μάνο το Λιγνό
2: καλέ. Με τα από εδώ μας και τα από εκεί μας.
1: Βρε το Μάνο το Λιγνό καλέ.
2: Με τα έτσι του και τα αλλιώς του.
1: Με το Μάνο το Λιγνό καλέ.
2: Κάθε Πέμπτη 10 με 12.
1: Βρε το Μάνο το Λιγνό καλέ.
2: Στη συχνότητα του Αιγαίο Live 958. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.
3: Βρε το Μάνο το Λιγνό καλέ.
2: Η εκπομπή θα μεταδοθεί στην καθορισμένη ώρα. Αν η Βίλμα Τσίρκα τελειώσει έγκαιρα.
4: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
5: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕΜ.
4: Get the music right.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι μία.
1: Μαζί για τραγούδια αλλά και ιστορίες γύρω και πίσω από αυτά. Είμαι η Άννα Φέρμελη και συνδεόμαστε κάθε Τετάρτη από τις 8 στις 10 το βράδυ με την εκπομπή «Φωτιά στις Κεραίες». Καλή αντάμωση στον Αιγαίο Live 95,8.
2: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2.
1: Πώς είναι να κάθεσαι αραχτή στον καναπέ παρέα με φίλους, να ακούς τις μουσικάρες που αγαπάς και να μιλάς για ό,τι σου έρθει στο μυαλό? Αυτό. Αυτό ακριβώς. Κάθε Τετάρτη, 6 με 8 το απόγευμα, η Άννα Βαμβακάρη στον Αιγαίο Live 95,8.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3.
1: Αυτή τη χρονιά τα πράγματα αλλάζουν άρδιν και φίγδιν και μίγδιν. Ένα πράγμα δεν αλλάζει. Η εκπομπή εκτός τόπου και χρόνου που παραμένει μετακίνητη. Τρίτη και Πέμπτη, 4 με 6 το απόγευμα, με τις μουσικές που αγαπήσαμε. Ακραία καιρικά φαινόμενα στον Αιγαίο Live 95.8 και aegeolive.gr.
2: Αιγαίο Live 95.8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.